Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: it's about this that I want to talk with you.
1: Rock Radio Thessaloniki.
0: A land of abundant opportunity for everyone.
1: 104.7.
2: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
13: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
14: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
13: Για πες.
14: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
13: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
15: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
1: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: chemistry here. You feel it? You feel the chemistry?
1: I felt it.
2: Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
4: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: Back to the music.
8: Chaos. Nothing's off limits.
9: No.
10: 104.7.

0: The forces of destruction in this land are powerful.
1: Via satellite. Rock Radio 104.7.
2: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
1: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευάρα εδώ. Θα την ξεκινήσουμε παρέα. Αεροκρέτιο Μικιάλη στους 104 και 7. Για να δώσω τα 7 λεπτά και μετά τις 7.

Morning Madness. Μέχρι τις 9. Πρώτο καφεδάκι. Η Δημητριάδο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μόλις φτιάξω εδώ πέρα τα πράγματα και... Και εγώ να σας πω την αλήθεια, μόλις μπήκαμε το καφέ στο χέρι.

δωρε μούρλες. Γιατί ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα, ψυχάλιζε κιόλα. Έπεσε λίγο η θερμοκρασία, αλλά πάλι. Καλοκαίρα άρα έχουμε. Αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είμαστε στους 21 βαθμούς Κελσίου, οπότε βλέπω.

Φίλε, τώρα κατάφερα να ανοίξω τα σώση. Τι φάση αυτή. Άντε να σας δω. Να τι, φτάσαμε. Φτάσανε οι πρώτες οι μούρλες που δεν κοιμούνται. Άρε παιδιά, έβλεπα τώρα κάτι να σηκώσω κι εγώ. Μια ανάρτηση να κάνω. Να μαζευτούμε λίγο. Να τα λέμε τουλάχιστον από τα σώσια. Γιατί δύσκολα τα πρωινά. Και βλέπω έναν. Κάποτε λέει γυρίζαμε 6 το πρωί, τώρα ξυπνάμε. Τι τώρα ξυπνάμε, 6, καλά θα ήταν να ξυπνούσαμε 6. Απ' τις 5 είμαστε στο πόδι. Ακόμη χειρότερα δηλαδή. Στις 5 ακόμη πίναμε την πρώτη τελευταία μπύρα. Οπότε με έπιασε ένα ζήτημα. Δεν σηκώνω τίποτα, έχεις το καλό. Λέω. Κάθε μέρα μου θυμίζετε και την ηλικία μου. Εντρέπεστε λίγο. Καλημέρα στη Θηβάρα. Ποιο το προηγούμενο για τον Ιγκαρολές. Με ένα σεισμουλάκι, τι λες. Έκανε σεισμούλι. Είναι επειδή άλλαξε λίγο ο καιρός, τα αρθριτικά του έχει. Χτυπάει ρε παιδί, γιατί και εμένα με χτύψει. Καλημέρα λέει από τη Θήβα που έχει ήλιο, καλά λίμα. Και εδώ πέρα ψιλοβγαίνει, μία βγαίνει, μία μπαίνει, μία ρίχνει βροχή κτλ. Αλλά Θηβάρα σταθερά πράγματα. Συμφωνώ. Την καλημέρα μου και τα φιλιά μου. Καλημέρα στο ωραίο Καστρό. Φαντάζομαι φυσάει εκεί πέρα νελού. Καλώς και το κορίτσι μας, να το βαράκι. Ποια ηλιαχτίδα δεν έχουμε εδώ πέρα τίποτα, βρε. Είναι ωραία, εγώ να σας πω την αλήθεια. Θέλω λίγο να βρέξει, να δροσίσει. Πάρε τα λεφτά και φύγει. Money grabber. Το θέμα είναι, ένα είναι το ερώτημα μάλλον. Ποια

Έλα λίγο πριν Nick Waterhouse, Leon Bridges, Catchy. Και με τους Texas και Summer Sun. Καλώς ορίζοντας και τη Μαφιάρα στην παρέα. Καλώς τους, καλώς τους. Πάμε να κλείσουμε πρώτο ημιωράκι. Ανοίξτε τις πόρτες.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Πίσω στις μουσικάρες μας εδώ είμαστε, Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7 συντονισμένοι. Morning Madness, πρόπερες και φάρας, για να δω 4 του μηνού σήμερα. Όπως βλέπω στο ημερολόγιο, πολλά και διάφορα έχουν συμβεί. Λογικά θα τα ακούσετε σε κάποια άλλη εκπομπή. Όχι εδώ, όχι σήμερα. Έτσι κάντε, ναι. Ό,τι να είναι είμαστε. Γι' αυτό είμαστε και μόνοι μαγνές. Καλημέρα στο χόλι μας εκεί πέρα και τα εργαζόμενα τα νιάτα, ρε. Απ' τα ξημέρωτα τους έχει βγάλει. Έχουν βγει όλοι βασικά στους αγρί και μαζεύουν κεράσια, φίλε. Έτσι για να μας φιλέψουνε. Άρε τι ωραία. Τι ωραία τα κεράσια, όχι όλο το υπόλοιπο. Κουράγιο, παιδιά. Άντε και μετά σας έχει τσιπουράκι σίγουρα ο Χόλι.

104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

My Way, το Limp Bizkit. Αυτό δεν σ' αρέσει, Γκάρνες μου, μια χαρά είναι και αυτό. Και σήμερα προπαρασκευάρα τι περιμένουμε? Λογικά δεν έχω μάθει κάτι διαφορετικό, αλλά σήμερα το βραδάκι περιμένουμε και το πτέμα, έτσι. Στο δεύτερο μέρος των Nightrax με το Σωτήρι μας. Για τα πάνω κάτω στα 10 δημοφιλέστερα εδώ του Rock Radio. Τα οποία σε πολύ λίγο θα μας τα περάσει μία γρήγορη για το πώς ήταν αυτήν την εβδομάδα.

0: Έλα, ξεκίνησε και η κινησούλα. Καλά, από νωρίς ξεκινάει. Αυτές τις ημέρες και χωρίς το μετρό είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εσείς. Εγώ πάντως το νιώσα από την πρώτη μέρα.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
3: The Rumblet, The Fallen.
2: Number 9.
3: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 8.
3: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 7.
3: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 6.
3: Generation Radio, The Melody.
4: The melody brings back, the memory brings back the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
2: Number 5.
3: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 4.
3: Lou Gramm, Young Love.
2: Number 3.
3: Intelligent Music Project. No flame, no game.
5: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
2: Number 2.
3: Reeves Stimson. Too late.
6: Too late, too late. Has it gone too far?
2: Number 1.
3: Skindred. Can I get a...
7: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7.

Με ένα βίντεο κλιπ, δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε. Το οποίο ολόκληρο βασιζόταν σε μία και μόνο λήψη, μόλις 26 δευτερολέπτων ζωντανής δράσης ουσιαστικά, το οποίο βαζόταν σε λούπα, έτσι. Εκεί με εκείνο το πάρτι που γίνεται γύρω από μία πισίνα. Και βλέπαμε reverses, λούπες.

Ζήτησε η Κάγνες 21 Pilots. Λέει ωραία μπάντα για αυτή. Ωραία για αυτή της λέω. Πάρε να ακούσουμε τώρα. Σαν όνειρο σου φαίνεται που έχουμε μετρό. Δεν έχουμε, γι' αυτό σου φαίνεται σαν όνειρο. Μία ξεκινάει, μία σταματάει. Όχι, μια χαρά, έσωσε. Έσωσε από την πολύ την κίνηση. Διότι 4 δρόμοι έχει η Θεσσαλονίκη, μην νομίζετε. Απλά έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δεν ήταν τελικά για τις αποστάσεις.

Εδώ στο κέντρο όχι ακόμη, πρέπει να ψυχαλίζει. Αλλά έτσι θα μας το πάει σήμερα, είπαμε. Να, γι' αυτό και εγώ θα βάλω τα πουλάκια. Γιατί σήμερα δεν θα τα ακούσουμε.

Τώρα βέβαια, όπως και να το κάνουμε, ακόμη και η γκρίζα μέρα το καλοκαίρι είναι διαφορετικά, ρε φίλε. Τι γουστάρεις περισσότερο? Τέρμα καλοκαιράκι.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
12: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: but I'm done. I'm out for the night. As the sun paints the pavements, I'll turn out the light. White noise on the radio to quiet my mind. I always was an overthinker, just the way I'm designed. Britain, drink it down and moan about the weather. When it's all said and done, we'll be in it all together. Boys will be boys, we'll be like it forever. It's a bittersweet symphony with birds of a feather.
1: Αχ, έτσι όμορφα και ωραία.
0: Cause it's a bittersweet symphony that's life.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. The bitter symphony.
0: Trying to make ends meet.
1: Α, αυτό είναι η ζωή.
0: You're a slave to money, then you die.
1: Στο υπέροχο cover του Ren. Πόσο μας αρέσει, ε? Από την πρώτη φορά που το ακούσαμε εδώ πέρα και στο Morning Madness και στον Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Καλημερούδια σε όλους. Λίγα λεπτάκια μετά τις 8. Πρωινό Πέμπτης, 4 του Ιούνιου. Και Φέη Δημητριάδου μαζί σας μέχρι τις 9 με μουσικές. 9 παρακάτω, μπλε μπλε.

Δεκέμβριο του 1994, Guns N' Roses κυκλοφορούν αυτή τη διασκευή του θρυλικού κομματιού των Stones, Sympathy for the Devil. Ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε ειδικά για τους τίτλους τέλους της ταινίας Συνέντευξη με ένα βρικόλακα. Tom Cruise, Brad Pitt. Και φυσικά δεν θα μπορούσε παρά να είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: Μάλιστα ήταν και το τελευταίο κομμάτι στο οποίο συνεργάστηκαν στο στούντιο Axl Rose, ο Slash.
1: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Και ο Μαγκάναν. Και το ξαναέκαναν μετά από 22 χρόνια, το 2016. Έχουμε περάσει ήδη σε Δαβίδ το Ξωτό, Young Americans, και μαζί του πάμε να ρίξουμε και τη ματιά μας στο δελτίο καιρού για σήμερα. Μια χορηγία του Απολλώνια Hotel, φυσικά λίγα λεπτάκια από τα σύνορα των Ευζώνων, και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε πολλές περιοχές της πόλης, στα βόρεια τμήματα, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, θα έχουμε νεφώσεις, τοπικές βροχούλες. Σιγά σιγά από το μεσημεράκι και το απόγευμα θα γυλίσει και στις υπόλοιπες περιοχές αυτό, αλλά μας λέει εδώ ότι από το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού. Η θερμοκρασία φυσικά θα σημειώσει έτσι μια μικρή πτώση, κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια. Αυτό που είπαμε ότι θα πέσει γύρω στα 3 βαθμουλάκια. Τώρα στα κεντρικά και τα νότια δεν δίνει κάποια αλλαγή στη θερμοκρασία. Τι να σας πω, παιδιά. Στην Αττική δηλαδή θα φτάσετε και μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι που πιάνει τα top μας ενημερώνουν μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου ότι θα δείξουν τα θερμόμετρα. Με τοπικές βροχούλες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Ωραία, μία δροσερή πρόπαρα σγεβάρα. Σχετικά δροσερή. Που προφανώς και η βροχούλα θα κάνει την κίνηση λίγο πιο έντονη. Τα νεύρα ακόμη χειρότερα. Αλλά ακούστε με, δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει. Έλα εδώ.

Ρε μη κοροϊδεύετε ρε, εντάξει. Όπω. Have a little faith in me. Ή όπως λέει και το ποτούμε, καλώς το. Καλημέρα, καλημέρα. Αργήσαμε λίγο, ε. Με ξαναπήρε ο ύπνος. Όπως λέει και το ποτού, have a little faith in you. Μαφία κοροϊδεύει, τα γνωστά. Θα κάνει λέει η playlist αυτή. Να έρθεις από εδώ, να βάζεις μουσικές άμα θες. Χρειαζόμαστε και αυτά, τι να κάνουμε τώρα.

Έτσι είναι διακριτική παρουσία από του. Με το διπλοτσέκουρο λέει να σέρνετε. Έτσι θα μπω. Θα μπουκάρω. Τι ωραίο, πόσο θεατρικό. Nightwish. The Phantom of the Opera. Ρε εσύ μαφία, όσο και να θέλεις να το στρώσεις, πάει τώρα, γράφτηκε στο κάρμα, το πες. Τελείωσε. Έχει ζέστη. Αλλάζουμε την κουβέντα τώρα, αλλάζουμε τη συζήτηση. Καταλάβατε. Να κι εγώ. Άντε να σας σηκώσω.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Back to the music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

έτσι με Invisible Sun. Πίσω από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και τις πόλεις, ξεκινήσαμε το τελευταίο ημιωράκι για σήμερα του Morning Madness. Καλημερούδια σε όλους. Rock Radio Mikkels στους 104 και 7 είμαστε συντονισμένοι.

σκοτεινά, πολιτικοποιημένα, αλλά και ατμοσφαιρικά κομμάτια των πόλης, έτσι. Το οποίο, παρά το γεγονός ότι προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, έφτασε και στο νούμερο 2 των Βρετανικών charts. Με το Sting να εμπνέεται και να γράφει το συγκεκριμένο τραγούδι στην Ιρλανδία στη δεκαετία του 80 και την περίοδο εκείνη των αιματηρών απεργιών πείνας των φυλακισμένων. Εδώ στα δικά μας, στο πρωί της προπαρασκευάρας, που από σήμερα έχει ξεκινήσει αυτή η κακοκαιρία εξπρές, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Εξπρές είναι με μία πρόσκαιρη, σου λέει, η αστάθεια σήμερα και αύριο, πριν ακολουθήσει απότομη άνοδος με 36. Καλώς τα. Πώς αλλιώς θα τα υποδεχτούμε. System of a Down. Ξυπνήστε, ωραία.

Έλα με ρε παιδάκι μου, Τζορτζίνο μου αγαπημένε, καλό στον καλημέρα. Έχεις βγει στους δρόμοι, ε? Υπομονή, κουράγιο σε όλους. Σήμερα θα είναι λίγο πιο πιεσμένη μέρα, αλλά όχι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει. Με τούτο και με εκείνα εγώ πρέπει να την κάνω. Wrap it up. Τη λέχτε το, θα το πάρω στο σπίτι.

να μου είστε καλά, μούρλες μου. Αύριο πάλι πουρνό θα τα πούμε, Παρασκευάρα, γύρω στις 7, εδώ φυσικά στους 104 και 7 στο Rock Radio. Καλή προπαρασκευάρα, πάρτε και ένα ομπρελίνο ή ένα γαλοντσίνο.

0: Hi everybody, how you all doing? This is Steve Overland from the band FM and you're listening to Rock Radio 104.7.
1: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Rock Radio. Ready, ready. Now back to the music.
9: Back to the music.
10: Tribe has spoken.
8: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η Αναδομώ μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκέ. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
14: Ναι.
13: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meaty, cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Γυαλιά! Πουλάνε πολύ! Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Thessaloniki.

catching your scent on someone else in a crowded space.

0: ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Back. Okay. To the music.
9: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
10: What the most important campaign I worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.

του Rock Radio 104,7 Μικέλ. Είμαστε εδώ και σήμερα 5η 4 Ιουνίου. Άλλαξε λίγο ο καιρός, έχουμε στροφή του καιρού. Ρίχνει μια μπορίτσα και συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα. Δημήτρης Βάκαρος με το Rock Brunch και ξεκινάμε για να πάμε ένα μουσικό ταξίδι μέχρι και τη μία. Συνεχίζουμε με Happy Mondays αφού ακούσαμε πρώτα Primal Screen και Rocks.

Είναι Chess Devil Inside 1987 και έβλεπα τώρα εδώ ότι στους 22 βαθμούς βρίσκεται αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτό δείχνει το θερμόμετρο του Rock Radio. Η υγρασία 78% είναι ανεβασμένη και θα ανεβαίνει όλο και περισσότερο με τη βρόχα που πέφτει. Να δούμε πότε θα σταματήσει. Μας έχει ενημερώσει βέβαια εδώ το Μετέο για ισχυρές καταιγίδες, οπότε εμείς θα το πιστέψουμε.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τους Intelligent Music Project που βρίσκονται στη θέση νούμερο 3 του Rock Radio Stop 10, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που μιλάμε.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Όπως καταλάβατε, οι Coldplay θέλαν περισσότερο να τους ακούσουμε από τους Intelligent. Ήτανε η επόμενη μου επιλογή, οπότε ακούσουμε πρώτα το Viva La Vida. Πάρτε όμως τώρα τη θέση νούμερο 3, όπως σας υποσχέθηκα, του Rock Radio Top 10, Intelligent Music Project με τον No Flag.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Αυτή είναι οι Killers με το The Man. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο για το σημερινό Rock Brunch. Συνεχίζουμε με Foreigner και Urgent. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ. Παίρνουμε τα καφεδάκια μας από τα καταστήματα Μικέλ. Θα τα βρείτε παντού, σε όλη την Ιδρώγειο και σε όλη την Ελλάδα φυσικά.

από το 1984 In Jeopardy. Δημήτρης Βακάρος πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε το Rock Radio Top 10 για αυτή την εβδομάδα. Υπενθυμίζω, σήμερα μετά τις 10 το ακούτε εδώ σε πρώτη μετάδοση στην εκπομπή The Night Tracks του Σωτήρη Τζόζο Βακάρο. Τελευταία ψηφολάκια μπορείτε να τα ρίξετε στην κάλπη του rockradio.gr.

κέρδισε τις καρδιές μας στο Rock Radio's Top 10. Είναι ο Τζακ Σαφορέτη με το We Will Always Be The Way We Were. Πάμε τώρα στην τελευταία κυκλοφορία του κύριου Teddy Swims, ο Mr. Know It All, όπως λέει και το νέο του τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Βαρύτιμος, Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος, Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος, Tires and More. 15ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Αυτός είναι ο Devin Townsend με το Enter the City. Εμείς τώρα θα ακούσουμε κάτι από τη φετινή Eurovision. Είναι το τραγούδι της Ρουμανίας. Είναι η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου με το Choke Me. Μας θυμίζει, όπως έχουμε πει, Evanescence. Το ακούμε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, μπήκαμε μόλις στη δεύτερη ώρα.

0: Μπλέξαμε με την Eurovision, οπότε στη συνέχεια σας έχω Rasmus. Living in a world without you, είχαν εκπροσωπήσει τη Φιλανδία ένα φαγιάρι. Και το Living in a world without you το έχει γράψει ο αγαπημένος μας.
1: Γεια σου, Θεσσαλονίκη. I am Desmond Child and you probably know my songs on Rock Radio 104.7.
0: Σίγουρα θα ξέρετε πολλά από τα τραγούδια του, μια ιστορία από μόνος του. Desmond Child, τον είχαμε εδώ πριν κάνα 2-3 μήνες. Μας τα είπε και αυτό στα νέα του. Όλα αυτά στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, είναι το Rock Branch. Δημήτρης Βακάρος μέχρι και τη μία.

Αυτή είναι η Placebo στην εκτέλεση του Without You I'm Nothing, παρέα με τον David Bowie. Εμείς τώρα θα πάμε στο δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να έχει σήμερα λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, και κυρίως το μεσημέρι, το απόγευμα θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αυτή είναι η Smith τώρα. How soon is now?

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Σαν σήμερα πριν 42 χρόνια ο Bruce Springsteen, το αφεντικό της rock μουσικής, κυκλοφορεί το άλμπουμ Born in the USA με τις επιτυχιάρες μέσα Glory Days, Dancing in the Dark που μόλις ακούσαμε, το ομώνυμο Born in the USA, I'm on Fire και η λίστα goes on που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Ένα χρόνο πριν, την ίδια ημέρα, 4 Ιουνίου και πάλι, οπότε μιλάμε για 43 χρόνια, οι πωλήσεις ξεκινάνε 4 συνεχόμενες εβδομάδες να βρει

0: When in Rome, get the promise, get the cure, get love song.
1: This is Robert from The Cure, you're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.
0: Όπως μας λέει και ο Robert Smith, ακούτε στο 104,7 Rock Radio, Μικέλ. Αυτό είναι το love song, λίγο πριν το τέλος του σημερινού Rock Branch και πριν υποδεκτούμε το σωτήρι Jojo Vaccaro για να ξεκινήσει και αυτό στο Double Trouble.

Αυτό ήταν και για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές. Ήμασταν μια πολύ ωραία παρέα. Εδώ και 2 ώρες, από τις 11 μέχρι και τη 1, όπως και κάθε μέρα, ήταν το Rock Brunch. Είμαι ο Δημήτρης Βακάρος. Μας ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, εδώ και 27 συναπτά έτη. Πέμπτη σήμερα, όχι Τετάρτη, μην χάσουμε και τις μέρες. Βγήκε και ο ήλιος. Βγήκε και ο ήλιος, τέλος η βροχή. Ακολουθεί μετά από εμένα 1 με 3 Σωτήρης Βακάρος με το Double Trouble. 3 με 5 Στέργιος Παπαχατζόπουλος. 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου. 7 με 9 ο Θωμάς Σταματόπουλος. 9-11 τα Night Tracks. Και 11-1 κλείνει το πρόγραμμα της ημέρας ο Απόστολος Βακάρος. Εγώ θα σας αφήσω με Lindsey Buckingham και Miley Cyrus, Secrets. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τσάου τσάου.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

0: Μπράβο. Στον κύριο Τζο Τζο Βακάρος, και εδώ θα το βάλω το μηχανάκι έξω έξω και θα ρίξει καμιά μπόρα και θα μου το ξεπλύνει λίγο. Γιατί τώρα ξέρετε τα δέντρα ρίχνουν κάτι φόλες, κακώς θα δείτε το κάνει. Θα σου βάλω, πολύ ωραία, θα το βάλω εκεί, να πάω στο χορηγό.
1: Γυαλιά, πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
0: Και σας έλεγα λοιπόν, βάζω το μηχανάκι εδώ έξω, έτσι σου ψεύω το, λέω ώρα τώρα θα ρίξει μια πρόκα, θα γίνει χαμός. Και έξω καλά Θεού. Αλλά βλέπω στο τηλέφωνο ότι κατά τις δύο θα έχουμε μπόρα. Άρα μπορεί. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω αναχωρεί ο Iron Mike εδώ, ο Ζαμπίδης.

σε άλλο επίπεδο, σε άλλο level, ρε αδελφέ. Και το καλοκαιράκι του 26 δεν περπατάς, κατρακυλάς. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Και αυτός είναι ο Robert Palmer. I didn't mean to turn you on.

0: Το I Didn't Mean to Turn You On, η πρώτη εκτέλεση ανήκει στην εποχή 1984 σε Ρελ. Τραγούδι που έγραψε ο Jimmy Jam και Terry Lewis. Δύο χρόνια αργότερα το δοκίμασαν με τον Robert Palmer και το I Didn't Mean to Turn You On και έγινε top 10 επιτυχία σε Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο. Rock Radio Michael, στους 104,7 και πριν πάω στη θερμοκρασία, αυτός είναι ο...
1: Hey everyone, I'm Reed Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Είναι στο νούμερο 2 του Rock Radio Top 10, μια απολόγος για το Top 10. Στις 10 σήμερα η πρώτη μετάδοση. Αν δεν έχετε ψηφίσει, κάντε

Πάμε τώρα στη Δημοκρασία, μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1 γωνία. Ό,τι αφορά υδραυλικά είδη και υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα τέτρα λουξ, αν θέλετε αποτελέσματα λουξ. Δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό πρόβλημα του σπιτιού σας. Επικοινωνήστε μαζί με τον Σταύρο 231-0-20-55-82. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, κάτσε να κάνω και μία ανανέωση, είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 65%. Και αυτή είναι η Αιμαρόσα. Κάνανε κατευθείαν New Entity στο νούμερο 9. Good enough. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, παρέα με τον Οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11, πού αλλού, στο Rock Radio Μικέλ, στους 104.

0: Radio 104.7.
1: Music. Σωτήρη Τζότζο, Μακάρος, είστε στο Double Trouble. Παρέα εδώ από την Καζάνη, σαν Ριζοτέλους 11 και φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν στους 104,7. Rock Radio Μικέλ, τσακώνουμε τα καβεδάκια μας από το στέκι μας.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
8: 2310-230-199.
9: Hi, this is Phil Collin from Def Leppard. You're listening to Rock Radio Greece 104.7.

0: το τραγούδι έγινε αυτή την ίδια εποχή που έγινε αυτή και το Hysteria. Τελικά επέλεξαν να βάλουν το Hysteria σε εκείνο το άλμπουμ. Το επόμενο άλμπουμ βάλαν αυτό εδώ που μοιάζει. Stand Up, Kick Love Into Motion. Αυτή είναι η μοναδική Def Leppard. Δεύτερο ημίωρο, Double Trouble, παρέα με το οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11, σας κάνω εγώ κουκλάκια. Με γυαλιά, ηλίου, με γυαλιά, Οράσιος. Και αυτό το καλοκαίρι δεν θα περπατάς, θα κατρακυλάς, κουκλάκι θα σε κάνω. Οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά στους 104,7. Rock Radio Μικέλ, με τα καφεδάκια μας, τα ροφήματά μας. Το στέκι μας, παιδί μου. Σε απευθείας είναι στη ραδιοδράμα 99,1. Και για ολόκληρο τον πλανήτη, rockradio.gr. Θα πάμε έως και τις 3 να ολοκληρώσουμε το Double Trouble, το πρώτο ημίχρονο. Μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks και στις 10 πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: Flashback.
0: Flashback με Natalia Sammy στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες. Ρούχα, αξεσουάρ, γενικά εκπληκτικά σχέδια, ζωγραφισμένα στο χέρι, με patches, με τυπώματα. Θα τα δείτε και πραγματικά θα καταλάβετε τι σας λέω, κορίτσια. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 4 Ιουνίου στο 1989 και στην κορυφή του Billboard θα συναντήσω τον Michael Damien με αυτό εδώ τραγούδι Rock On.

7 Ιουνίου γυρίσαμε στο 1989. Στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε Rock On, Michael Damien. Η συνέχεια νίκησε στους μοναδικούς Delamitri. Πάντα υπάρχει κάποιος που τα μαθαίνει τελευταίος. Πάντα ρε παιδί μου, σε όλες τις παρέες, σε όλες τις οικογένειες. Πάντα κάποιος, πάντα τελευταίος τα μαθαίνω. As always, the last to know. Η μοναδική Delamitri, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Στα 3 μήτα, βάθος, βάρος.

από πόσα πέντε χρόνια είχαν πάνε οι New York Knicks στους τελικούς του NBA. Και αντίπαλο Σαν Αντώνιο Σπέρς, χθες, λέτε, χθες, από μερικές ώρες τα ξημερώματα, ήταν το πρώτο παιχνίδι

0: το δημόσιο φωτισμό με μπάλες μπάσκετ, χρώματα ανοίξει, ξέρει τι γίνεται. Έχουν βγάλει το τραγούδι του Billy Joel, το New York State of Mind, με μπλούζες Knicks. Έχουν γίνεται χαμός. Χαμός. Εγώ λέω θα το σαρώσουμε. Αυτό το μπράντσο, πώς θα είναι αυτό το πικαρά. Ασταμάτητος. Ασταμάτητος. Λοιπόν, πάω στο Top 10. Μετά του Ντελαμίτρη, Always the Last to Know. Αν δεν έχετε ψηφίσει, μπείτε στο rockradio.gr και ψηφίστε βλέποντας και τα 10 βίντεο clips.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
3: The Rumblet, The Fallen.
2: Number 9.
3: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 8.
3: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 7.
3: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.

0: number 6.
1: Generation Radio, The Melody.
2: The melody brings back, the memory brings back the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
0: Number 5.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 4.
1: Lou Gramm, Young Love.
0: Number 3.
1: Intelligent Music Project. No flame, no game.
3: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 2.
1: Reeves Stimson. Too late.
4: Too late, has it gone too far?
0: Number 1.
1: Skindred. Can I get a...
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
6: Rock Radio 104.7.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά Οράσεως, Ηλίου και Φακών Επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: ατμόσφαιρα βλέπατε το μάτς. Άψηκε για το δόλιο βλέπατε το μάτς. Γινότανε χαμόν. Μιλάμε για τέτοια τρέλα. Έξα από defense. Defense. Defense. Μιλάμε για τρέλα τώρα ρε. Τι τρέλα. Τρέλα στο Madison Square Garden. Όπα αυτή είναι η Mission. Καλώς η Mission.
1: Hi, this is Wayne from the Mission. You're listening to Rock Radio in Thessaloniki on 104.7.
0: Ρε θα βάλουμε κανένα γκολάκι. Τι θα γίνει ρε μουτσάτσο. Τι θα γίνει. Βάλουμε κανένα γκολάκι. Όλα έτοιμα. Instagram, Facebook και TikTok. Όλα έτοιμα πουλάκια μου. Τσιου τσιου. Τσιου.

0: υπάρχει και ζωή στην μπασκετική Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ του Τρικέρι ανακοίνωσε Φώστερ, ο Άρης ανακοίνωσε προπονητή Βασίλη Σπανούλη, ο Ηρακλής ανακοίνωσε το παίκτη του ΠΑΟΚ του Μέλβιν. Κάτι αρχίζει και κινείται. Εχθές είδαμε όλη η Ελλάδα δεν πίστευε στα μάτια της αυτό το σφύριγμα της Τσαρούχα στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τέρμι ήταν το μάτς. Τι φάουλ ήταν αυτό, πάει και το παπαπαπα. Like a child again. Σας έχω πει με τις μισήνες που είμαστε συνέντευξη σε ένα μαγαζί στα Λαδάδικα. Και εκεί που είμαστε όλοι μαζί μέσα πάνω σε ένα παταράκι, όλοι μαζί κόβε το ρεύμα και είμαστε μέσα στο σκοτάδι με αναπτύρες. Μιλάμε για τρέλα τώρα, όχι αστεία. Έλα, έλα, Pure Essence, έλα.
1: Hello, my name is James Madriski from Pure Essence and you're listening to Rock Radio.
0: Rock Radio Miguel, στους 104,7, Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, προτελευταίο και την πρώτη ώρα. Θα πάμε παρεούλα έως και τις 3. Μήπως έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε, λέω εγώ τώρα.

επιχειρηματικό μυαλό, κάνεις αυτό που έχει κάνει μια οικογένεια στην Κρήτη. Έβγαλε κρεβάτια στο κήπο, κάτω από τα δέντρα, παιδί μου, με κρεβάτια, μαξιλάρια, τετόνια. Τα νοικιάζει με 46 ευρώ τη βραδιά και οι τουρίστες κάνουν ουρά, ρε φίλε, να κοιμηθούν στη φύση. Ναι, ναι, αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτή είναι η Travis. Ένα πρώην νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Το εκπληκτικό Gaslight, γιατί αυτό μας κάνουν χρόνια τώρα, Gaslight, όλους μας. Και κλείνουμε έτσι την πρώτη ώρα. Οκ, okay, όταν θα επιστρέψω, η δεύτερη ώρα μας περιμένει ο James και η Star Sailor.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
12: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
11: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
12: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
11: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
12: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
12: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο kyriakaki.gr.
11: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
14: Hi, this is James from Star Sailor. You're listening to Rock Radio 104.7.

0: κλάκια θα γίνουμε. Με τα γυαλιά Ηλίου, τα γυαλιά Οράσεων. Πας εκεί πέρα, αρχίζεις, βάζεις. Οπτικά Ζάνη, στο εσωτερικό σου έτσι καταξύγεις από το πάρεις. Παίρνεις το Ζάνη και φεύγεις. Απλά και ωραία. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1. Ξέρετε, μ' αρέσουν αυτές οι και κατά λάθος στροφές που κάνεις στη ζωή σου, στον δρόμο, το καλά. Αντί να πας από εκεί που είναι η δουλειά σου και σωστά, δεν πας μια λάθος στροφή, να πας στον παράδεισο. Ο Father Familias λοιπόν, ο Γιώργος, μου έστειλε βιντεάκι με αυτή τη λάθος στροφή. Για ακούστε.
1: Κοίτα ρε Σωτήρη, τώρα τι έπαθα, δηλαδή ήταν να στρίψω αριστερά και εγώ έστριψα δεξιά. Κοίτα να δεις τώρα λάθος που έγινε. Πάρε παιδί μου, χάθηκα, τι να κάνω τώρα. Θα κάτσω εδώ σε αυτό το παγκάκι και θα πιω ένα καφέ. Πόρε παιδί μου, πώς έγινε πιο λάθος. Άντε να το εξηγήσω εγώ αυτό στο αφεντικό μου. Τι να πω, τι να πω. Στην υγειά μας θα πιω ένα καφεδάκι.
0: Από τα Μικέλ, από τα Μικέλ εκεί, Φρέντες Πρέσο σκέτο. Πάρε και εμένα και έρχομαι. Να κάτσω και εγώ εκεί στο παγκάκι. Πάνω στο κυματάκι. Εδώ είσαι κύριε μου. Ωραίος ο Τζορτ, ο Father Familias. Χρειάζεται και λίγο λούφα στη ζωή μας, παιδιά. Εντάξει, είμαστε τύπος και υπογραμμός, είμαστε όσο πιο επαγγελματίες, αλλά και λίγο λούφα χρειάζεται. Και λίγο λούφα. Ένα pit stop, μια στάση, μια λούφα. Γι' αυτό κάθεται εκεί στο μπαγκάκι και εγώ επενδύω μουσικά. Αφού θα κάτσει ο Γιώργος, εγώ θα βάλω James και sit down.

0: Λέγεται αυτό που λέει ο σοφός ελληνικός λαός, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση, για λέγε.
1: Λοιπόν, πάλι λάθος είναι εσύ. Αντί να φύγω από τον άλλο τον δρόμο,
0: ναι.
1: πήρα έναν άλλο τώρα,
0: ναι.
1: Και τελώς τυχαία,
0: ναι.
1: Πήγα σε μια καντίνα πάνω σε μια παραλία.
0: Τι λες τώρα!
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Τι, πού, τι ατυχία είναι
1: τι,
0: αυτή!
1: Τι ατυχία είναι αυτή!
0: Ωρε! Θα τεστά.
1: Να σου καλαμάρι τη γανιτό.
0: Άστα, κάνε το σταυρό σου, ρίξε λίγο αγιασμό να συνέλθει.
1: Τι πράγματα είναι αυτά,
0: ωρε,
1: δεν γίνονται,
0: φίλε,
1: ναι.
0: Και τι έχει αυτή η καντίνα, για λέγει λίγο να κάνω όρεξη.
1: Τηγανιτό καλαμάρι σάντουιτς και γαρίδα σάντουιτς.
0: Τι λες ρε φίλε. Τώρα αυτό που είπες για τηγανιτό καλαμάρι, ξέρεις που είναι σπεσιαλιτέ? Στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη έχουν σε μπακέτα μέσα. Ναι, αυτό που έφαγα εγώ στη Μαδρίτη όμως είναι καταπληκτικό. Δηλαδή τηγανιτό καλαμάρι με μαγιονέζα με σκόρδο. Μιλάμε για μόνο αυτό. Α, μαγιονέζα με σκόρδο και είπα. Πότα ωραίο αυτό, ωραίο ήταν. Τώρα που προσπαθούμε να μιλήσουμε τσαλακώθηκες. Ξαναπέστο, γιατί τσαλακώθηκες. Τίποτα, σε τσαλάκωσε το καλαμάρι, τελείωσε. Πάει, τσέκασα. Τσέκασα, άρε άτιμες κινητές τηλεφωνίες. Άντε, καλό ουζάκι. Τώρα σε ακούω, έλα.
1: Τώρα μ' ακούς, λοιπόν. Ακτή Καβουρίνα.
0: Ναι.
1: Μεθόνη.
0: Ναι.
1: Έχω πάθει την πλάκα. Πίσω από το λιμάνι είναι η παραλία.
0: Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο.
1: Ναι, και πίνεις τσιπουράκι.
0: Πάνω στο κύμα.
1: Ναι.
0: Θα τρελαθώ, μη μου λες τέτοια τώρα. Θα παρατήσω την εκπομπή και θα έρθω να σε βρω, να ξέρεις μα την Παναγία.
1: Τι να πω, τι λάθη ήταν αυτά που γίνονται, τι να πω, ρε παιδί.
0: Να πιεις ένα ουζάκι στην υγειά μου, εντάξει. Άντε, μπράβο.
1: Άντε,
0: φιλιά. Είμαστε νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 με πλακέτα.gr, αδερφή Τριανταφυλλίδη. Αγίου Δημητρίου 56, τα σέρβισσες, τηλεοράσεις, pick-up, ενισχυτές, εντάξει, αυτή είναι η Skindred και ένα καιρά καλαμάρι.

Λοιπόν, συνέπιασε στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να τη ρίξει την πόρα, τι λέτε. Θεσσαλονίκη weather. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό. Μια κορυγέντα Πολώνια, χοτέλ, σπάθεια, σχέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, τι μας λέει η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία, ότι από το απόγευμα θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες. Να τα μας. Από νωρίς το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και γρήγορα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι το απόγευμα πρόσχερα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στους 25. Αμαν. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
1: Ωραία, τους έχω δει live εγώ αυτούς εδώ τους παικταράδες σε ένα πολύ ωραίο φεστιβαλάκι στην Νέα Υόρκη και έχω προσκυνήσει. Μιλάω για τους μοναδικούς Cypress Hill.

Οπτικά Ζάνης. Ναι, ρε φίλε. Λίγο να κατρακυλήσεις. Καλοκαιράκι είναι. Cypress Hill. Insane in the brain. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλ, 115 και σας παντού, Ελλάδα και εξωτερικό. Και ήρθε η ώρα τώρα για τη φωνή των System of a Down, τον μοναδικό Serge Tankian. The sky will be over.

όταν είμαστε 2026 και έχουν ανέβει δύο θέσεις. Είναι στο Rock Radio Top 10. Στο νούμερο 8, η μοναδική Rolling Stones. Μιλάμε για ζωντανούς θρύλους. Ο Mick Jagger και η παρέα μας πάνε στα αστέρια. In the stars.

Κυσάκη μου λέει, ξέρεις εδώ ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Μπουμπουνίζει, βροντάει, αστράφτη, γίνεται χαμός. Συνήθως καταφθάνει με το Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε. Άρα ετοιμαστείτε. Get ready. Δεν θα με πάλι Rolling Stones στο τελευταίο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θα το κάνουν οι Ιταλοί, The Rumblet. Κάνα new entry στο νούμερο 10 με το The Fallen. Στην τελική ευθεία, Double Trouble με οπτικά Ζάνη στις Αριστοτέλους 11. Έχω για σας, είμαι απειλή γενέθλια και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, στο Rock Radio Μικέλ, το στέκι μας, η απίστευτη ποιότητα από τα Μικέλ, κυρίες και κύριοι, τα καφεδάκια μας, τα ροφήματά μας, τα special. Έχει ελληνικό φρέντο, ρε. Ωραία, φίλε, τα λάθη και θέλει και πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά, τα snacks μας, τι ωραία, έτσι υπολογάμε κιόλας. Πάμε πολλά σου με ράμπλε, θέλω.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
7: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

Μωρό και ωραία με Dave Matthews Band και Everyday. Και υπάρχει λόγος και αιτία. Και θα τα ανακαλύψετε στα δημοφιλή γενέθλια. Με το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Το τηλέφωνο 231-0-251-051 για τις ασφάλειές σας και τις ασφαλιστικές σας υποθέσεις. Για να ησυχάσετε, βράδερφε. Λοιπόν, τι κάνουμε το Πέτρο, τελειώσαμε. Λοιπόν, ο Κρέντιο Μικέλους 104,7, Double Trouble. Μετά από την Καζάνης και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα γενέθλια.

Me the Horizon. Every day. Here goes in the next Casey Chambers. Από Dave Matthews Band, το μπασίστα Stefan Lessard. Ναι, το σου. Για ακού το μπάσο. Λίγο 64, Chris Cavana. Ρώμε τον CQC Sputnik. Είδαμε τους Big Audio Dynamite. Λίγο 62, Steve Grimes από τους Farm.

Times with David Bowie. In a minute, don't you want to talk to you guys on the couch? Io cos'era da tenere ora, Roger Ball? Ambos Avers, White Band, saxofonistas. Io cos'era da tenere, Michelle Gilliam, από Mamas and Papas. Diego Σαράντα, Cliff Bennett. Δημοβιλή και νέδρια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρο Ζαΐρη. Τσιμισκή 62. Πάμε τώρα σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Εκεί ο Ανδρέας είδα κάντε στάση να συνεργηθείτε για τα σέρβις και τις φλάβες σας, μοτοσυκλέτες και σκούτερ. Είδα επικοινωνήστε στο 231-295-95-97. Θα γυρίσω 4 Ιουνίου στο 1993 και προβλήματα για τον Kurt Cobain, μια που η Courtney Love ειδοποιεί την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία και συλλαμβάνεται ο Kurt Cobain.

Μην έτρεπε έννοια τη αστυνομία ήταν η συλλογή που είχε ο Κέρκο Μπέιν στο σπίτι του με τα όπλα. Πάρα πολλά όπλα, λέει, στο σπίτι του. Άντε, α πάνε και όλοι λάβε ένα. Τον μήνυσε. Είπα απλώ είχαν κάποια έτσι ηλεκτρική αντιπαράθεση. Κάνα σπρώξιμο από εδώ, κάνα σπρώξιμο από εκεί. Αυτά ήταν. Σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική. Μότο Μάλα μα πει τσέλε. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Αγίου Δημητρίου 46.

Έλα να στείλω την καλησπέρα μου στον Δημήτρο Ζάνη, εκεί ο Πιχαζάνη, Αριστοτέλου Σέντικο, γενικό χορηγό, ο Λογιά Δημητράκη. Τα λέω, ρε, τα λέω. Μάλια στη γλώσσα μου εκεί πέρα. Θέλω να του κάνω όλου κουκλάκια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κουκλάκια, παιδί μου, έρχεται η γυαλιά λίγο. Τα δείτε, τα μύρια, χαμό γίνεται εκεί πέρα, τα πάντα εκεί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω.

0: Παπακαλτσόπουλος θα είναι μαζί σας με τις 3 εδώ, είναι. Θα ρίξει πράγμα, να ξέρεις τέτοιο, θα ρίξει. Intelligent Music Project είναι στο νούμερο 3 μέχρι τις 10 το βράδυ, No Flame, No Game. Και διαβάζω ότι ο Phil Collins και η κόρη του, η Lily Collins, γνωρίζεται από την Emily Paris, αποπληρώσανε για σχολικά γεύματα για να μπορούν όλα τα παιδιά στα σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο να μην μείνουν χωρίς φαγητό, να μην τρέπονται και να μην πεινάσουν. Έτσι. Τέτοιες κινήσεις μου αρέσουν πάρα πολύ. Για αλήθεια σας λέω. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τέτοιες κινήσεις είναι μοναδικές.
1: I'm doing an ID. Vicaris. Vicaris. Vicaris. It's Rock Radio. Vicaris. It's Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Vicaris at Rock Radio. Good fun. Enjoy it very much. Enjoy it very much.

Ένα βραβείο του έλειπε, ένα Όσκαρ του έλειπε. Ήταν πολύ κοντά. Τα προηγούμενα χρόνια δεν το πήρε. Και το 1999 με τη μουσική επένδυση ταινίας Tarzan, το You'll Be In My Heart, το χρυσό αγαλματίδιο κάτι στο σαλόνι του Phil Collins. Έχω άλλα δύο τραγούδια. Το πρώτο τελευταίο είναι ένα τραγούδι που έχει κολλήσει εδώ και πολλή ώρα στο μυαλό μου. Τον είχα γνωρίσει στην Κέρκυρα και τα λέγαμε, ήταν μοναδικός και μοναδική φωνή. Θα καταλάβετε για ποιον σας μιλώ. Κυρίες και κύριοι, ο μοναδικός Ντέμις Ρούσος. From souvenirs to souvenirs. Από το 1975. Πόλησε αυτό το πρωί.

Ο Θανάσης μου γράφει από τη Σαντορίνη. Γεια Θανάση. Και στην πανέμορφη Σαντορίνη μου λέει: είναι εκπληκτικό πώς μας ταξιδεύεις. Πριν με Cypress Hill και Zed San Kian και φτάσαμε, λέει, στη φωνή του Demi Russo. Και όλα τόσο μα... δεν είναι εκπληκτικό αυτό το ταξίδι? Απίστευτο. Γεια Θανάση μου, ευχαριστώ.

Καλώς εγώ των πραγμάτων. 5 ώρα θα είναι εδώ ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου. Στη στεριά Θωμάς Σταματόπουλος. 9 μαζί το βράδυ, 11 ώρα. Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος. Τι ωραία σας τα λέει ο Απόστολος το βράδυ. Τέλεια. Λοιπόν, σας αφήνω με Lionel Richie και Stuck on You. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο κεντρικό μου χορηγό, τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Είναι το Rock Radio Μικέλους 104,7. Ευχαριστώ πολύ το Ράδιο Δράμα 99,1 για την απευθείας σύνδεση. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Αθηνάς 1 και Ολυμπιάδος, γωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα τετραλούξ. Flashback Natalie S. Hanmin, Instagram και στο Facebook, γυναίκες εκπληκτικές δημιουργίες. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Το νούμερο 1 του Rock Radio στα 10. Μια χορηγία πλακέτα.gr, Αγίου Δημητρίου 56, αδερφή Τριανταφυλλίδη. Τα σέρβις σας, ανισχυτές, pick-up, τηλεοράσεις. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Καλό απόγευμα. Στέργιο Σιν, Jojo out. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music. Oh, yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
10: Rock Radio via satellite.
9: Pump it up loud.
10: Wild, wacky. 104.7.

Ξεκινήσαμε έτσι δυναμικά και θα πάμε με τέτοιο ρυθμό στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής Rock Habits. Κάθε Πέμπτη 3 με 5 εδώ στον δημοφιλέστερο σταθμό της χώρας.

Η Σάξον που στο μυαλό μου φέρνει ένα παλιό συμμαθητή, τον Χρήστο, που όταν πρωτομπήκαμε στη σχολή ήταν ένα παιδάκι στην κυριολεξία που δεν φταίγαν τα πάντα, πλαινόταν 10.000 φορές με μπετατίν, δεν μπορούσε να κουμπίσει πουθενά. Γύρω στο τέταρτο έτος μεταμορφώθηκε, γνώρισε μία ειδικευόμενη και από εκεί και ύστερα το γύρισε στο bodybuilding και στο heavy metal. Θυμάμαι το αγαπημένο του συγκρότημα ήταν η Saxon και αυτή η διασκευή. Καλή σου ώρα, Χρυσταρά. Θα ήθελα να ξέρω αλήθεια τι γίνεται και πώς μερικοί άνθρωποι μεταμορφώνονται. Και πού βρίσκεσαι τώρα, η αλήθεια? Κάπου στην Αθήνα, ε? Αν μας ακούς, στείλε μήνυμα εδώ στο Rock Radio, Μικέλ.

Να πάμε πάλι πολλά χρόνια πίσω σε ένα συγκρότημα που έχει μείνει στην καρδιά μας. Στους περισσότερους νομίζω. Ένα συγκρότημα που μεταμορφώθηκε 100 φορές. Όλες τις φορές όμως, όλες οι μεταμορφώσεις ήταν τέλειες. Μέχρι και τις μέρες μας.

1968, Shades of Deep Purple, το πρώτο άλμπουμ και το καλύτερο τραγούδι του άλμπουμ, το οποίο αυτό είχε γνωρίσει επιτυχία μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Καναδά λίγο και όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου κατάγονται και οι Deep Purple. Δεν τα πήγε και καθόλου καλά θα έλεγα, βέβαια έκανε comeback αργότερα. Σιωπή, σιωπή, σιωπή για το κοριτσάκι μου.

ένα μαύρο Labrador Retriever. Είναι γραμμένο αυτό το τραγούδι, υποτίθεται για ένα σκύλο που ήταν έξω από τις ηχογραφήσεις που έκαναν οι Led Zeppelin εκείνη την εποχή, και από εκεί πήρε το όνομά του. Ο σκύλος εξαφανιζόταν το βράδυ και επέστρεφε το πρωί εξαντλημένος. Έτσι ο Robert Plant έλεγε ότι κάποια κυρία τον χρησιμοποιούσε. Αυτά είναι οι ιστορίες της ροκ. Ερωτισμός, λαγνία. Και το τραγούδι περιγράφει έναν άντρα που τρέχει πίσω από έναν διάβολο. Εννοώ τις γυναίκες. Εννοεί τις γυναίκες, όχι εγώ.

Και αυτοί που ακούν heavy metal σίγουρα έχουν την αίσθηση ότι πίσω σε μερικά τραγούδια φαίνεται σαν να υπάρχουν βυζαντινές ψαλμωδίες. Μα τι μου λέτε τώρα ψαλμωδίες? Και όμως μερικά τραγούδια δίνουν αυτή την χρειά, αυτή την αίσθηση, όπως το επόμενο.

Δύο Cozy Puzzle και φυσικά Richie Blackmore. Για έναν μάγο που προσπαθεί να υποδουλώσει τους ανθρώπους μέσα από ένα μυστικιστικό πύργο.

0: ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
3: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: At a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε με Stevie Ray Vaughan, ένας από τους πιο εμβληματικούς μπλουζίστες που πέρασαν ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη, ο οποίος χάθηκε άδικα στα 35 του, όταν μετά από μια συναυλία με Eric Clapton και άλλους μπλουζίστες, το ελικόπτερό του έπεσε από λάθος του χειριστή. Είναι από τους πολλούς καλλιτέχνες που έχουν χάσει το θάνατο, που έχουν χάσει τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Οι αγαπημένοι μας τώρα έχουν έρθει και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Julia. Καλό απόγευμα είστε στο Rock Radio Μικέλ με τον Σέργιο Παπαχατζόπουλο κάθε Πέμπτη 3 με 5.

Δεν είσαι καλή, σε ξεπέρασα αφού μου άφησες μία ουλή. Αυτό ήταν το τραγούδι που το έγραψε αρχικά και το τραγούδισε ο Didi Warkey το 1963. Αυτό ήταν από το 1964 από τους Swinging Blue Jeans. Πώς γνωρίζετε το hippie shake, σίγουρα το γνωρίζετε, οι παλαιότεροι τουλάχιστον. Τώρα μια ιδιαίτερη διασκευή, δεν λέγεται ακριβώς διασκευή, εκτέλεση. Phil Collins και Marilyn Manson, In the Air Tonight.

In the Air Tonight, Phil Collins, Marilyn Manson. Στην πραγματικότητα πρόκειται για τον Brian Hugh Warner, που είναι ηθοποιός, τραγουδιστής, ραδιοφωνικός παραγωγός και δημοσιογράφος μουσικής. Έφτιαξε ένα συγκρότημα που το όνομα το πήρε από την Marilyn Monroe, έτσι, το σύμβολο του σεξ, και έναν κατά συρροή δολοφόνο, τον Charles Manson.

0: σιωπή είναι χρυσός, το ξέρουν όλοι, αλλά εμείς σας θέλουμε να είστε ενεργοί, να μας λέτε ποια είναι τα αγαπημένα σας τραγούδια και κάθε Πέμπτη το βραδάκι στις 10 η ώρα τα παρουσιάζει ο Τζότζο Βακάρος εδώ στο Rock Radio Mikel. Not to understand music. This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10. The Rumblet, The Fallen. Number 9. Emma Rosa, Good Enough. Number 8. The Rolling Stones, In the Stars. Number 7. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Number 6. Generation Radio, The Melody. The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where. Number 5. Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool. I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying. Number 4. Lou Gramm, Young Love. Number 3. Intelligent Music Project. No flame, no game. Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run. Number 2. Reeves Stimson. Too late. Too late, has it gone too far? Number 1. Skindred. Can I get a...
1: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

Κρίση, ποια κρίση, από το άλμπουμ των Supertramp, το τέταρτο, που ηχογραφήθηκε το μισό στο Λονδίνο και το άλλο μισό στο Λος Άντζελες του 1975. Επιτέλους ξεκίνησε η βροχή που περιμέναμε έτσι εναγωνίως από την αρχή της ημέρας. Να φύγει επιτέλους αυτή η μούχλα, η κακή διάθεση. Δεν ξέρω, είναι πολλοί αυτοί που είναι καλοκαιρινοί τύποι και δυσκολεύονται με όλα αυτά τα φαινόμενα. Χρειάζονται όμως που και που, έτσι. Στο Rock Radio Μικελίστε με το Στέργιο Παπαχατζόπουλο κάθε Πέμπτη στις 3 η ώρα μέχρι τις 5.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Rock Radio 104.7.

Επιστρέψαμε με τον Πολάνκα, σήμερα 84 χρονών, που γεννήθηκε στην Οτάβα του Καναδά, ο οποίος κατάγεται όμως από το Λίβανο, ορθόδοξη χριστιανή από την εκκλησία της Αντιοχίας οι γονείς του, και ο Πολάνκα έκανε την πρώτη του επιτυχία με τον Νταϊάννα σε ηλικία 14 χρονών, όταν πήγε να δώσει μία οντισιόν στην Αμερική και έφτασε με αυτό το τραγούδι που υποτίθεται το έγραψε κάποια babysitter, για κάποια babysitter στην εποχή του, στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Αυτά από τις ιστορίες της μουσικής, έτσι. Σε τέτοια γλυκιά ιστορία είναι και το επόμενο τραγούδι. Αν δεν είναι για σένα, για ποιον είναι?

η γλυκιά Νάνση. Και παρόλο που έχουμε βάλει και άλλες φορές αυτό το τραγούδι, ταιριάζει απόλυτα.

Οι αναμνήσεις του Van Morrison από μια γλυκιά κοπέλα και αναμνήσεις από το pop ντουέτο Goldie για μια τραχώδη σχέση. Με έρωτα, σφαγές, ξανά έρωτα. Τα έχει αυτά η ζωή που λέει και κανένα λίγο εδώ.

Bob Dylan, μία ακόμα αυτοβιογραφία. Τα ισπανικά είναι η γλώσσα της αγάπης.

0: είναι 4.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor. Let her rock. Professor, rock.
5: Now, back to the music.
6: Rock radio.

Justin Stewart, Dolphin. Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Δεν νομίζω ότι έκλαψα σήμερα. Ο Willie Nelson από τον Dream Chaser. Για εσάς που η μελαγχολία και η κατάθλιψη είναι κάτι που τρώει την ημέρα σας και την καρδιά σας, υπάρχει τρόπος να το γυρίσετε, παιδιά. Με λίγη βοήθεια από τους φίλους και ίσως και από ειδικούς.

0: don't think I've cried today.
1: Ο Willie Nelson. Δεν θυμάμαι να έκλαψα σήμερα, μπορεί και να γέλασα.
2: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

Τελειώνουμε σιγά σιγά. Είναι και ο Δημήτρης Δημητρίου εδώ για να πάρει τα ενία της εκπομπής. Ευχαριστούμε εσάς που ήσασταν εδώ στο Rock Radio Mikkel και είστε μαζί μας κάθε Πέμπτη 3 με 5 στο Rock Habits. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Μερικά τραγούδια ακόμα από εμάς. Herman Siermitz, Paul Young, Paul Simon και Art Garfunkel και Tindersticks.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Έναν Σινάτρα. These boots are made for walking. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7 και ολοζώντανα ο Δημήτρης Δημητρίου. Σήμερα 5η, 4 του Ιούνιου. Έχει βαλθεί ο καιρός να μας τρελάνει από το πρωί. Μια λιακάδα, μια βροχή, ξανά ήλιο, ξανά βροχή, ξανά λιακάδα. Έτσι είναι αυτά τα γρήγορα, τα καλοκαιρινά. Καλώς ήρθατε στο Rock Radio, καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, ολοζώντανα.

0: leprosy is true. The names have been changed to protect the innocent.
1: Demetrius.
2: Demetrius.
3: Ξερνικό είναι.
4: Αφού είπαμε. Μίτσος.
3: Μίτσος, ναι.
5: Τέλος πάντων, τώρα τον πήραμε. Θα τον βουγαδιάζουμε, τι να κάνουμε.
6: Λεβέντης, δύο μέτρα μπορεί.
7: Μόρτα, δύο μέτρα δεν μου λένε τίποτα εμένα. Εγώ τους ψηλούς τους φοβάμαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
6: Φοβάσαι γιατί έμεινες μπασμένος, γι' αυτό.
4: Τώρα μένα δεν μ' αρέσουν τα κοτσομπολιά. Και τελείως μεταξύ μας, είναι λιγάκι ζωηρός.
3: Ο Δημήτρης.
4: Σου πια, κυρία μου, σου πια.
1: Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 25 104 και 7. Επικοινωνία μέσω email rockradio, papakirockradio.gr. Και ακόμη περισσότερη επικοινωνία σε facebook, x και instagram .com / rockradio 104 και 7. Και από τα 60's Ironettes με το Be My Baby.

Λοιπόν, it's be my baby. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. 1827, έχουμε αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κοχράν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1878, υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1989, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μια από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 2008, ο δημοφιλής ηθοποιός Νίκος Σεργιανόπουλος βρίσκεται άγριο δολοφονημένος στο διαμέρισμά του. Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, παλέμαχος αθλητής του άλματος επικοντό και του βόλεϊ, πέθανε το 2021. 1975 γεννιέται η Αντζελίνα Ζολή, Αμερικανίδα ηθοποιός. 2001 έχουμε το θάνατο του Ντίνου Ηλιοπούλου, Έλληνας ηθοποιός. 2007 πεθαίνει ο Σωτήρης Μουστάκας, Έλληνας ηθοποιός. Γιορτάζουν η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, πολύχρονοι και πολύχρονες. Και είναι διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.

0: θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη στους 23 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 70% και άνεμος τρέχει με 5 χιλιόμετρα την ώρα. Καμαντάνι Ντουράν Ντουράν, επιθυμία του φίλου μου του Γιάννη του Τέο. Γεια σου Γιαννάρα μου, τις καλησπέρες μου. Καλησπέρα στο number one cold member της εκπομπής μας, τον Ηλία τον Παντή. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Σβάρνα, την Αλεξάνδρα την Μπόζα, τον Θοδωρή τον Αλμπάνη, τον Κώστα στη Λιβαδιά, τον Δημήτρη τον Καπούλα, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τζόγκα. Καλησπέρα στο Γιάννη στη Σύνδο, στον Τόλη, τη Σοφία, τον Τριαντάφυλλο και τον Βασίλη.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
2: I'm Eddie Money. Your mother's a big fan of mine.
0: Αυτός στήθηκε ο κύριος Eddie Money, συγχωρεμένος και αυτός. Δυστυχώς όλη αυτή η γενιά ένας-ένας. Δεν έχουμε ευχάριστα νέα από αυτούς. Όπως και να έχει, Rock Radio Μικέλ 104,7 και Think I'm in Love.

Δεν ξέρω κατά πόσο σίγουρος ήταν ο Eddie Money όταν έγραφε κάτι τέτοιο. Think I'm in love. Εδώ στο Rock Radio Miguel 104.7. Καλησπέρα μου, γράφει η Σωτηρία. Γεια Σωτηρία μου, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα στην Ειρήνη, τον Βασίλη, τη Σοφία, τον Στέφανο, τον Κωνσταντίνο, τον Τάσο, τον Θωμά, την Τζέσικα και το δικό μας Γιάννη Δημητρόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. 1988 στο άλμπουμ Fearless, η 8 Wonder με την Πατσικένσιτ στα φωνητικά. I'm not scared.

8 Wonder I'm Not Scared, σε παραγωγή βέβαια των Pet Shop Boys, που αργότερα τραγούδησαν και οι ίδιοι Pet Shop Boys. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό στρατό και τις ενόπλες δυνάμεις εκτελήθηκε σήμερα, αφού παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στη Λαμία και συγκεκριμένα στο ΚΕΙΠ, παρακαλώ. Συνολικά οι γυναίκες που έφτασαν στη Λαμία για να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον ελληνικό στρατό ήταν 72 και όλες δηλώνοντας αποφασισμένες για αυτό το νέο βήμα της ζωής τους. Να σημειωθεί πως υπάρχουν κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευθούν και είναι αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μεριοδότησε διαγωνισμού στο ΑΣΕΠ, πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Rock Radio Thessaloniki. Επίσης, θα δικαιούνται πρόσληψη κατά προτεραιιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονιπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κτλ. Για να δούμε τι θα δούμε. Ο Βασίλης μου λέει, Δημήτρη, καλησπέρες. Γεια σου Βασίλη μου. Θέλω κάτι από Αμερικά, ό,τι γουστάρεις εσύ μου λέει. Έλα ρε Βασίλη. Από το Γιορμούβι, Αμερικά στο The Border.

για το Βασίλη Αμέρικα, The Border, από το album Your Move και το 1983. Καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα στη Μίρκα, καλησπέρα στο Μιχάλη του Σαμαρά. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio Mikel 104.7. Και πάμε να θυμηθούμε από το 1976 και το άλμπουμ Lolita, τη Lolita Holloway, Hit and Run, το οποίο και θα μας οδηγήσει στα διαφημιστικά των 5.30.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, cause things go better with Rock Radio.
11: Hi, I'm Simona Zanini, and you are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
12: Hello, my friend! I am Oscar Brandazzi, Radio Rama. Hello, Dimitris! Hello, Greece! Come on!
11: Hello, Clara Moroni is here on Rock Radio 104.7 at Thessaloniki. Greetings, Dimitri. Hi, my friends. Hi, Greece.

όταν όλα στραβούν, όταν όλα δεν πάνε καλά, εσύ πρέπει να συνεχίσεις να μάχεσαι. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Ραδιοράμα και hey hey. Αυτό μας λέει η φωνή του Μαύρου Φαρίνα. Για τον Δημήτρη το Χατζούδα, περιμένω Ίταλο, μου γράφει. Καλησπέρα σε όλους και γένετο λοιπόν. Να ακούσουμε και Ίταλο. Ροκρατιού Μικέλα 104.7 και ιντερνετικά rockradio.gr, στην επίσημη σελίδα μας. Επιστρέψαμε στη μουσική και στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας μας. Καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα στην Αγγελική, καλησπέρα στην Ειρήνη, το Στέφανο, το Βασίλη και την Τζέσικα. Μένουμε σε χορευτικό τέμπο και πάμε σε γύρω δίσκο κατάσταση. Από τη Δανία Ελαμπάν και το Love in Siberia.

0: Equal One ονομάζεται το τελευταίο άλμπουμ των Deep Purple, κυκλοφόρησε 19 Ιουλίου του 2024. Μέσα από αυτό ο φίλος μου ο Νίκος εκεί από το Κελκής διάλεξε το Pictures of You να ακούσουμε. Έτσι επιστρέψαμε στη μουσική με τον μετά το Σωτήρη Βακάρο και το Rock Radio Stop 10. Θα μείνουμε όμως στη φωνή του Ιαν Γκίλαν για να τον θυμηθούμε από το 1992 και το άλμπουμ «Έτσι μ' αρέσει» σε μια συνεργασία του με τον Μιχάλη Ρακιτζή, «Getaway».
1: Hi, this is Ιαν Γκίλαν of Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.

0: Γεια σας, είμαι ο Τάκης Δαμάσκης από το Serial και ακούτε τον Δημήτρη Δημητρίου στο Rock Radio 104,7.
1: Αυτός ήταν ο Ιαν Γκίλαν παρέα με τον Μιχάλη Δρακιτζή. Get away. Καλησπέρα Δημήτρη, από τη φθινοπορεινή δράμα με βροχή κατά διαστήματα. Θυμηθούμε γουθόρ γουθάτου στο Serial. Καλή συνέχεια σε όλους, αυτός είναι ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργη μου, καλησπέρες μου. Καλησπέρες και στον Κώστα τον Γκράβη, καλησπέρες και στο Σωτήρι τον Ψιλιτέλ, καλησπέρες και στη Μάγδα και στη Μάτα και στη Λέλα. Έτσι βγάζουμε την πρώτη ώρα μας, Serial, With or Without You.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. Music.
0: 4.7. Rock Radio. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γκικοδήμας από τους Dreamer the Full Moon και τους Όπα. Ακούτε Δημήτρη Δημητρίου στο Rock Radio 104,7.

Αυτοί είναι οι Έλληνες κουκουλοφόροι, έτσι πρωτοεμφανίστηκαν στην ελληνική σκηνή με κουκούλες να παίζουν μουσική. Ο λόγος για τους Dreamer the Full Moon και τη Σαντρίνα τους φωνητικά κάνει στον πρώτο δίσκο, αυτόν που ακούμε δηλαδή, ο αείμνηστος Μάνος Ξηδούς. Αργότερα έκανε ο Γιώργος Γικοδήμας. Ακούσαμε και τον Γιώργο να μας λέει ότι είμαστε στο Rock Radio Michel 104.7. Τα φιλιά μου στο Γιώργο και στην Τέμη εκεί στην Αθήνα. Fan Club Rock Radio εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Και αργότερα ο Γιώργος βέβαια δημιούργησε του Σόπα. Τα ξέρετε οι περισσότεροι. Rock Radio Michel 104.7 και Δημήτρης Δημητρίου. Μπήκαμε για τα καλά στη δεύτερη ώρα μας. Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310-25-104.7. Επικοινωνία μέσω email rockradio@rockradio.gr. Και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram. com/rockradio 104.7.

0: στην κυριολεξία. Μουσικά σας έχω και της Παναγιάς στα μάτια, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Madonna Size, αυτή είναι η Jennifer Ash. Με χαροποιεί το γεγονός όταν μιλάμε στο τηλέφωνο μεταξύ μας και συμμετέχετε με απόψεις μουσικά, είναι ότι καλύτερο, και αυτό είναι το πραγματικό και αληθινό ραδιόφωνο, να παίρνεις το τηλέφωνο σου και να λες την άποψή σου πάνω σε αυτό που ακούς. Θεσσαλονίκη. This is 104.7 Rock Radio. Rock Radio. Και δεν το λέω τυχαία βέβαια, αφορμή μου ο φίλος μου Άρης. Γεια σου Άρη μου, τις καλησπέρες μου. Γεια σου Τζίμι, καλό απόγευμα να έχουμε. Με τις τραγουδάρες σου μου γράφει Μάτα. Γεια σου Μάτα μου, καλό απόγευμα και σε σένα.
1: Hello, this is Jim Cavalli. I'm on Rock Radio 104.7 in Greece.
0: Ακούσατε, Jim Cavalli εδώ στο Rock Radio, Μικέλ 104.7 in Greece και υπέροχο Tales of Power.

0: Είμαι στο Steam Cabaldi Tales of Power εδώ στο Ροκρέντιο Μικιάλ 104 και 7. Το δελτίο του αυριανού καιρού είναι χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι στο απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από νωρίς το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και γρήγορα θα σταματήσουν. Ανεμιβόρη, βόρειο-δυτική 3 με 4 και πρόσχερα 5 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι έως και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά. Ανέμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρό ήταν χορηγία του Απολώνια Hotel.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Χρωστάω καλησπέρες στη Σοφία, το Βασίλη, στην Εύα του Βασιλιάδου, στο Δημήτρη και την Κυριακή. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα σε πάω στο Νοέμβρη του 2023, τότε που η Τζοάνσο Τέιλορ μας τραγούδησε Wild Love και έχει κάνει βέβαια και στην κορυφή του Rock Radio Stop 10.

0: Hi, this is Russ Ballard. Everybody is listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Dimitris, keep rocking, my friend.
1: Αυτή ήταν και Τζοάν Σοτέιλορ λίγο πριν με το Well Love. Ο Ρας Μπάλαρτ σας είπε γι' αυτός ότι ακούτε Rock Radio Μικέλεγα των 4 και 7 και ώρα να τον θυμηθούμε στο υπέροχο του Silhouettes.

Ο τεράστιος Ρας Μπάλαρντ, του Σιλουέτς, τις καλησπέρες μου στη Στεφανία, καλησπέρες και στο φιλαράκι μου τον Νίκο τον Ζιβανό, νικητή, γεια σου Νικολή μου, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Rock Radio, Thessaloniki. Είμαστε στα 25 και κάτι ψηλά μετά τις 6 το απόγευμα. Θα βγάλουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας μας με την επιθυμία του Αντρέα. Γεια σου Αντρίκου μου, καλό απόγευμα. Μου λέει κάποτε ακούγαμε μια Σάντρα και τώρα την ακούμε. I'll never be Μαρία Μανταλένα και τις πάμε στα διαφημιστικά των 6 και

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. No. One.

1982 και μάλιστα Αύγουστο του 1982 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Σανγκό, Σαντάνα και Χολντών με τα φωνητικά του Άλεξ Λικερβούτ. Έτσι ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο μας εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7, ολοζώντανα μέχρι και τις 7 ο Δημήτρης Δημητρίου. Πάμε να γίνουμε λίγο πιο καλοκαιρινοί για να θυμηθούμε τον Σιλ και το υπέροχο Crazy.

1996, Κριστρία, ο δίσκος ονομάζεται La Passione. Το κομμάτι που ακούμε, δίσκο La Passione, με την τεράστια βέβαια φωνή Shirley Bassey, Ρογκρέντι Μικέλα, 104.7. Τις καλησπέρες μου στο φίλο μου το Δημήτρη, καλησπέρα στο Μιλτιάδη το Μωυσίδη, καλησπέρα στο φίλο μου το Στάθη, καλησπέρες στη Χρύσα, καλησπέρες επίσης στον Αργύρη και τη Μαρία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πάμε στα 70's. 1979, στο άλμπουμ Christopher Cross. Ο Christopher Cross σε ένα υπέροχο και αγαπημένο Never Be The Same.

τεράστιος Christopher Cross, Never Be The Same, εδώ στο Rock Radio Mikel. Καλησπέρα και από μένα. Η καλύτερη εκπομπή μου. Μπορούμε να ακούσουμε κάτι από Waterboys, μια και τον Αύγουστο θα μας επισκεφτούν. Τον Αύγουστο μετά πολλά χρόνια. Αυτή είναι η Ανίτα. Γεια σου Ανίτα μου. Και βέβαια θα ακούσουμε Waterboys. Τις καλησπέρες μου και σε σένα. All the things

Αυτή είναι Waterboys, All the Things He Gave Me, για τη φίλη μας την Ανίτα, να την ευχαριστήσουμε και για τα καλά της λόγια. Να στείλω μια καλησπέρα στη Γιώτα, μια καλησπέρα και στο Χρήστο, και αυτές βέβαια είναι και οι τελευταίες μας καλησπέρες. My big question to myself was this: where in heaven's name do you start? 104.7 Rock Radio, Thessaloniki, Greece. Σε πολύ λίγο θα είναι στην μουσική μας ραδιοφωνική παρέα ο Θωμάς Σταματόπουλος. Θα κάνετε παρέα μέχρι και τις 9. Στις 9 Σωτήρης Βακάρος με Nitrax. Και στις 11 ο Απόστολος Βακάρος, ζωντανά μέχρι και τη 1 το πρόγραμμα του Rock Radio. Ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα και τη συμμετοχή σας. Κλείνουμε ραντεβού για αύριο στις 5. Μέχρι τότε να περάσετε καλά σε ό,τι επιθυμείτε. Κλείσιμο με τους Guam και The Edge of Heaven.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

συγκεκριμένο τραγούδι είναι παρακαταθήκη για τον Δημήτρη τον Δημητρίο και πολύ καλά έκανε. Πάρα πολύ καλά έκανε. Ένα αγαπημένο, ένα απίστευτο τραγούδι από το Stan Webb. Sweetest Little Thing. Rock Radio Μικέλης 104 και 7 και Θωμάς Σταματόπουλος είναι εδώ. Είμαστε μαζί, θα είμαστε μέχρι και τις 9 με πάρα πολύ μουσική. Αυτή τη στιγμή έχουμε κοντά μας και την Φωτεινή Παπάζογλου, η οποία θα μας κρατήσει συντροφιά μαζί, έτσι, σε αυτήν την εκπομπή. Και φυσικά θα την απολαύσετε και την Κυριακή που μας έρχεται. Οπότε, ξέρετε, αρχίζει και μπαίνει στο mood. Τι είπες, Φωτεινή? Υπάρχει πιθανότητα και το Σάββατο θα δούμε. Δεν θα είναι πληξιάσει το μικρόφωνο. Σε λίγο θα έρθει κοντά. Θα έρθει και θα κάνει. Εγώ θα πεταχτώ μέχρι τα Μικέλ να πάω να πάρω ένα καφεδάκι και να καθίσει εδώ στο... μπροστά στην κονσόλα του Ροκρέτιο Μικέλ. Έτσι, να σε κάνει σαν ταρτάκι, ένα κοσαλιτάκι. Κάτι θα γίνει, μωρέ. Λοιπόν, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να έρχεται στους 21 βαθμούς Κελσίου, επιτέλους λίγο δρόσηση σήμερα. Και καλά έκανε, γιατί εντάξει, κάπου τα είχαμε παίξει. Crying in the rain. Έτσι με την βροχούλα που έριξε, ό,τι πρέπει.

0: When you cry in the rain.
1: Τον ακούσαμε και τον David Coverdale να μας φωνάζει αγάπη και ειρήνη.
0: Ναι, και καλά κάνει ο David.
1: Λοιπόν, όλα θα συμβαίνουν εδώ στο Ροκρέτιο Μικέλ στους 104 και 7. Στην εκπομπή του Θωμά Σταματόπουλου που την ακούτε κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Αυτό το δίωρο, Δευτέρα και Τρίτη απολαμβάνετε την Τίνε Βενιέρη σε αυτό το δίωρο και περνάμε καταπληκτικά. Within Temptation για τη συνέχεια και σε λίγο θα έχουμε και τους τόπους επικοινωνίας.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Rock Radio 104,7. Θωμάς Θεματόπουλος, Φωτεινή Παπάζογλου, Rock Radio Μικέλ. Θα είμαστε μαζί για μία μισή ακόμα ώρα, εδώ παρέα με το δάσκαλο.

0: Αυτή είναι η Journey, ήταν η Journey. Είναι το καταπληκτικό τραγούδι από το 1981. Ήταν ένα από τα καλύτερα τραγούδια του συγκεκριμένου δίσκου. Και πάμε να ακούσουμε το Top 10 του Rock Radio 104,7. Μικέλ.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10. The Rum.

0: Number 4.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young Love.
0: Number 3.
1: Intelligent Music Project. No flame, no game.
3: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 2.
1: Reeves Stimson. Too late.
4: Too late, has it gone too far?
0: Number 1.
1: Skindred. Can I get a...
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

καλοκαιράκι στην πόλη. Όχι Summer of the 69, Summer of the 2026 όμως. Και μετά από αυτή τη βροχούλα που καλώς την δεχτήκαμε, γιατί πραγματικά έτσι μας δρόσησε, πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι από την αγαπημένη Belinda Carlisle, Summer Rain.

Και για να ευλογήσουμε λιγάκι τα γένια μας, από τις πιο όμορφες κοκκινομάλες του 80 και πείτε μου εσείς τα αρσενικά που αγαπάτε το Rock Radio 104,7, ότι δεν ήτανε μια πανέμορφη γυναίκα.

0: hear something.
1: Rock Radio. Rock Radio. 104.7 Thessaloniki.
2: Για την αγαπημένη φίλη Στεφανία, πάμε να ακούσουμε Echo Beach από το 1980.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Και πού πήγαμε και χτυπήσαμε τα καφεδάκια μας, τα Μικέλ. Επανήρθαμε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Φωτεινή Παπάζογλου, έτσι που σας χάρισε συντροφιά ένα μισάωρο, έτσι για εκπαιδευτικούς και μόνο λόγους, κυρίες και κύριοι. Ωραία ήτανε. Το τραγούδι φυσικά ανήκει στο Ras Ballard. Βέβαια εδώ πέρα είναι ερμηνευμένο από τους Rainbow. 1979, στο μοναδικό άλμπουμ το Rainbow, στο οποίο φωνητικά έκανε ο Graham Bonnet. Since You've Been Gone. Walk Radio Miguel, 104 και 7, και είμαι ο Θωμάς Σταματόπουλος. Παρέα είναι και η Φωτεινή Παπάζογλου. Στο απογευματόβραδο της 5ης, 4 Ιουνίου 2026. Λοιπόν, όλα αυτά, σε λίγο θα έχουμε και τα νέα για τον καιρό. Προς το παρόν απολαμβάνουμε, μπαίνουμε στην ίδια χρονιά, 1979, My Sharona, The Night.

Να στείλω καλησπέρα. Το όπα. Να στείλω καλησπέρα στον Νίκο, τον φίλο μου από το Κιλκίς, ο οποίος ζήτησε Jack Savoretti, καινούργια δουλειά που έχουμε από αυτόν, η οποία κυκλοφορείται We Will Always Be The Way We Were. Κάθισε και για δύο εβδομάδες συνεχόμενες στο Rock Radio Top 10, στο νούμερο 1. Και ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Γενικά έθνος ο καιρός. Προβλέπεται η μετεωρολογική υπηρεσία για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με τοπικούς όμβρους γύρω, κυρίως στα όρινα. Η άνεμη θα πρέπει μεταβλητή. Πάρα πολύ ωραία. Και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς οι ίδιες καιρικές συνθήκες και στην Αττική. Για εσάς που μας ακούτε από εκεί μέσω διαδικτύου, η θερμοκρασία εκεί από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. The Rumbled. Μας έρχονται από τους Δολομίτες της Ιταλίας και πραγματικά τα σπάνε. The Fallen.

Κλασικός κέλτικος ήχος από τη Βόρεια Ιταλία όμως, έτσι, δεν το συζητάμε. Και αυτό το τραγούδι μου θύμισε αυτό το συγκεκριμένο από τους Black Velvet Band, When Justice Came, εδώ στο Rock Radio Michael.

υπέροχα χρόνια, καλοκαίρια της εφηβείας μου, της εφηβείας μας πραγματικά, τότε, 1987, τσιπάω. Shine on your head, εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Έτσι το θυμηθήκαμε, μιλούσαμε με τη Φωτεινή για αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να μην το θυμάσαι, να μην το ξακούσει, να μην έχεις κάποια οποιαδήποτε όμορφη ανάμνηση μέσα από αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο. Και αν ακούστηκε στο. Και τότε θυμάμαι ήταν και τα MTV, τα κανάλια κτλ. Το οποίο αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι ανεβοκατέβαινε στα τσάρτ κάθε χρόνο. Δηλαδή, επί τρία χρόνια συνεχώς ακούγαμε Shine on your head, δεν υπήρχε περίπτωση. Ο Black θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 με το υπέροχο Just Making Memories εδώ στο Rock Radio Mikael. Stay tuned!

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere. Back to the music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.
5: Hi, this is Phil Collins from Def Leppard. You're listening to Rock Radio Greece 104.7.

Ayya por Samsung Garambi. Y... λοιπόν, η Jeff Leppard από το πολυπλατινένιο Ιστέρια. Ξέρετε όμως τα δικά μου γούστα είναι λίγο διαφορετικά όσον αφορά, γιατί είμαι λάτρης του Πυρομάνια επίσης, πολυπλατινένιο πριν το Ιστέρια. Αλλά πάση περιπτώσει έκαναν τεράστια επιτυχία με αυτό. Όχι, το όλο μου αυτό δεν είναι καλό, είναι απίστευτα καλό. Και γενικά τα δύο αυτά άλμπουμ τον Jeff Leppard, με αυτό το πιο πριν, το High and Dry, που μου αρέσει ακόμα επίσης. Είναι λίγο πιο σκληρό, αλλά είναι εξίσου ποιοτικό. Με σουρωνούσαν την δεκαετία του 80, για όλη τη δεκαετία του 80 και για μετά. Μετά σε λίγο σιγά σιγά να έπεφταν με το Adrenalize και... Τώρα είναι σιγά σιγά, τους απολαμβάνουμε σύμφωνα με τα παλιά μας. Rock Radio Μικέλος 104 και 7, Θωμάς Σταματόπουλος, τελική ευθεία για σήμερα. Κάτι το οποίο ήθελε να ακούσει η Βοτεινή, αλλά δεν το βρίσκεται στο δέκτυο, τελικά το βρήκαμε. King, Love and Pride από 1984.

που λέμε τα καζιάρικα των Eagles, Get Average, εδώ στο Rock Radio Mikael. Για να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα, στο αφού μας για το υπόλοιπο της βραδιάς και για αύριο. Αμέσως μετά Σωτήρη, Τζότζο, Βακάρος με τα Night Tracks. Μην ξεχνάτε σήμερα, νέο Rock Radio Top 10 στις 10 η ώρα. Για να δούμε αν τα καταφέρουν οι Skid Red να παραμείνουν στην κορυφή για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ή κάποιος εκ των Elite Gibson ή Intelligent Music Project θα τους γκρεμίσει από την κορυφή. Αυτό θα το μάθετε μετά τις 10 στο Rock Radio Top 10. Στις 11 έρχεται Baby Baby DJ Απόστολος Βακάρος και από το πρωί

Το θέμα είναι ότι δεν ξέρεις ποιο τραγούδι να πρωτοδιαλέξεις από το Born in the USA. Το Cover Me είναι ένα από τα δικά μου αγαπημένα μέσα από το άλμπουμ. Όχι, δεν υπάρχουν άλλα αγαπημένα μέσα από το άλμπουμ, έτσι. Είναι τεράστια επιτυχία του Bruce Springsteen και από εκεί ξεκίνησε το όνομα Boss. The Boss. Έτσι είναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτό ήταν κυρίες και κύριοι για σήμερα. Κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος. Παρέα ήταν και η Φωτεινή Παπάζογλου, την οποία θα την απολαύσετε πραγματικά το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Οπότε μείνετε μαζί μας, έτσι. Και μείνετε εδώ. 3-5 θα είναι. Εντάξει, Σάββατο και Κυριακή. Λογικά το Σάββατο. Σίγουρα την Κυριακή το Σάββατο θα δούμε. Ναι, δεν είμαστε σίγουροι ακόμα. Λοιπόν, Σωτήρη Τζόζο Βακάρος, αμέσως μετά με τα Night Tracks, εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Ραντεβού πρωτοθέως αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Για πολλά, bye bye.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
11: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
12: Τι εκεί.
11: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
12: Ναι.
11: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
13: Rock Radio. Ready, ready, ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Travis Spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Α, τι ωραία ξεκίνησαν τα Night Rock σήμερα. Τεράστια επιτυχία από Pet Shop Boys. Western Girls. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Είναι και βραβεία Rock Radio Stop 10. Ξεκίνησαν τα Night Tracks. Μια ώρα ήτσα Night Tracks. Στις 10 η πρώτη μετάδοση Rock Radio Stop 10. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Για να επισημοποιήσουμε ότι ξεκινάνε τα αφεντικά Night Tracks. Να σου και η Τζούλη μας είναι και ο Γιώργος Γάκης. And the Troublemakers, ο Ήμισος Παντελής, δεν είναι κανείς στην παραγωγή. Το τραγούδι της εκπομπής The Night Track Song.

The Man and Woman, Wet Wet Wet. Wishing I Was Lucky. Σωτήρη Τζιότζο Βακάρος. Τι λέτε, πάνε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία, μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνάς, ένα γωνία. Το ηλεκτρολογικό σου υλικό, υδρολικά είδη, χρώματα τέτρα Lux, αν θέλετε αποτελέσματα Lux. Το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, όπου αλήθεια σας λέω, ό,τι αφορά τα ηλεκτρολογικά σας, τα υδραυλικά σας, επικοινωνείτε μαζί του στο 231 0 20 55 82. Ρίχνω μία ματιά, κάνω ανανέωση της θερμοκρασίας. Είμαστε στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, καλά είμαστε, αλλά η υγρασία που αγγίζει το 80%, αυτό το 22-23 το νιώθεις για 28-29. Η υγρασία είναι που την κάνει τη δουλειά, παιδιά, να ξέρετε. Είμαστε κάπου εκεί, 22-23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Και αυτό ήθελα από το Richard Marx, δύο λεπτά, γιατί βάλα και τα τηλέφωνα. Αυτό ήθελα να θυμηθώ, μία από τις τεράστιες επιτυχίες που μας έχει δώσει ο Richard Marx από το 1987, Don't Mean Nothing, τα 3 β και Rock Radio Top 10 στα Night Tracks.

νούμερο 1 μας πήρε εδώ η τραγουδάρα στο Rock Radio Top 10. Ελάτε μαζί μας τα 7 χρόνια να πετάξουμε εκεί ψηλά που πετάνε η IT. Fly with the Eagles στους 104,7 Rock Radio Mikkel Θεσσαλονίκη, σε απευθείας σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 rockradio.gr, το site μας παντού, CarPlay, κινητά, computers, τηλεοράσεις, τα πάντα ξέρετε. Αυτή είναι η μοναδική Δανή, Boys from Heaven. Μας έχουν δώσει καινούργιο τραγούδι και είναι καταπληκτικό. Με τίτλο Hotline. Για το Hotline του Rock Radio Mikkel. 231-0-25-104-7. Σωτήρης Jojo Βακάρος.

0: τα ξημερώματα είχαμε τον το πρώτο παιχνίδι για τους τελικούς του NBA μεταξύ των San Antonio Spurs και των New York Knicks. Κέρδισαν οι Knicks με 10 πόντους μέσα στην έδρα του San Antonio. Αλλά υπήρξε ένας οπαδός που μπήκε μέσα, διέκοψε το παιχνίδι για να βγει selfie με τον αστέρα των San Antonio Spurs, τον Wembanyama, να το είπα σωστά. Εντάξει, να μένατε που του βγήκε ξινό. Ο Wembanyama είπε ότι δεν ήξερα πώς να συμπεριφερθώ σε αυτήν την κατάσταση, πρώτη φορά μου έτυχε. Ο οπαδός λοιπόν αυτός, εφόρου ζωής, αποβλήθηκε από όλα τα παιχνίδια του NBA. Δεν θα μπορέσει να ξαναπάει ποτέ σε γήπεδο. Μετά, εφόσον μπουκάρισε και διέκοψε το παιχνίδι. Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε στα Night Tracks, ο Τύρι Τζο Βακάρος.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
3: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο τηλερής.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: For the private pleasure of a limited number of families.
8: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.
9: Hi, this is Tommy Shaw from the rock group Styx on Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

0: καφεδάκια μας, τα αγαπημένα μας ροφήματα, τα σνακς, το μεκέλλειν, το στέκι μας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σωτήρι Τζιό, Τζιό Μακάρος, είστε στα 9Tracks και ήρθε η ώρα για...
1: Flashback.
0: Πώς το έπαιζε, δεν σ' άκουσα καλά.
1: Flashback.
0: Βραχαγισμένος, είσαι. Λοιπόν, με Νάταλιε, σαν μυρίζει στα γραμμαλακές στο Facebook, μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Απίστευτα. Απίστευτη ποιότητα, απίστευτα σχέδια. Μπείτε μέσα, Natalie's Handmade, στο Instagram αλλά και στο Facebook. 4 Ιουνίου σήμερα και γυρνάω στο 1969 και στην κορυφή του Billboard συναντάω τους Beatles.

0: Flashback.
1: Με Ναταλίας Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Είναι και στο χώρο σας. 4 Ιουνίου 1969 στην κορυφή του Billboard. Οι Beatles.

0: Λοιπόν, μαζί θα είμαστε έως και τις 11. Φυσικά γνωρίζετε όπως κάθε Πέμπτη στις 10 έχουμε την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Τι ψηφίσατε εσείς στο rockradio.gr, το τι έχουν μεταδώσει όλες οι εκπομπές.
1: Hey, it's Giorgio Vakaros.
2: Night Tracks.
1: Rock Radio 104.7.

Το 1995 ο Peter Cetera συνεργάζεται με μία ακόμη καταπληκτική γυναικεία φωνή από την Crystal Bernard και μας δίνουν αυτό εδώ. I wanna take forever tonight.

Το έχετε παρατηρήσει και στις πόσους μήνες τώρα μας τα κάνουν τσουρέκια κάθε μέρα. Δύο-δύο δημοσκοπήσεις. Δύο-δύο δημοσκοπήσεις. Τσουρέκια μας τα έχουν. Απίστευτο το πράγμα. Ανοίγεις. Να τσεκάρεις ειδήσεις. Κακώς δεν δημοσκοπείς. Η ζωή μας έγινε μία δημοσκόπηση. Εμείς θέλουμε καλό καφεδάκι και βρήκαμε το καλύτερο στα Μικέλ. Γιατί είστε στο Rock Radio Μικέλ. Ένας απίστευτος συνδυασμός. Γιατί το καλύτερο ραδιόφωνο με το καλύτερο καφέ. Ναι ρε φίλε, στους 104,7.

0: πρώτο τελευταίο για να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάμε στο Rock Radio Top 10 από Τζάριο Speedwagon. I don't wanna lose you. Σωτήρι Τζότζο Βακάρος, είσαι στα Night Tracks. Οι αγαπημένοι μου Genesis θα κλείσουν την πρώτη ώρα. Θα πάμε παρεούλα έως και τις... Ωπα, καλώς το φίλο. Έλα ρε φίλο.
1: Βακάρος.
2: Rock Radio.
1: Βακάρος, Βακάρος, at Rock Radio. Βακάρος, at Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Βακάρος, at Rock Radio. Good fun. Enjoy the vibe. Enjoy the vibe.
0: Θα πάμε παρεούλα έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος, έτσι. Για να σας πω έως και τη μία.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
12: Hello again, here's what's happening.
13: Now, back to rock radio.
12: Meeting cool, hip, sexy.
14: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
15: Rock Radio 104.7.
6: Καλώς ήρθατε στο Rock Radio Top 10. Σωτήρι Joe, Joe Βακάρος. Για την επόμενη ωρίτσα παρέα με την Eris.gr. The Electric Store, Ζάκα 12 στην Νεάπολη. Όλες οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μαζί λοιπόν για την επόμενη ωρίτσα, όπου θα σας παρουσιάσω το τι έχετε ψηφίσει εσείς στο Rock Radio Top 10 από το site μας rockradio.gr, παρακολουθώντας και τα 10 video clips και φυσικά το τι έχουν μεταδώσει όλες οι εκπομπές. Στην κορυφή από την προηγούμενη εβδομάδα, η Skindred με το Κέρα Γέρα. Θα είναι για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά. Ήδη έχουμε καινούριο νούμερο 1. Μια τραγούδια πάνω προς τα πάνω, πια προς τα κάτω. Την εβδομάδα είχαμε και δύο νέες εισόδους, Και στο 10 και στο 9. Μην ξεχνάτε, 5 στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση στο Rock Radio Μικέλ, εδώ στους 104,7. Θεσσαλονίκη και σε απευθείας είναι σε Ράδιο Δράμα 99.1 Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Αυτό που θα κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
16: Not to understand music.
17: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
6: The Rumblet, The Fallen.
17: Number 9.
6: Emma Rosa, Good Enough.
17: Number 8.
6: The Rolling Stones, In the Stars.
17: Number 7.
6: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
17: Number 6.
6: Generation Radio, The Melody.
18: The melody brings back, the memory brings back the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
17: Number 5.
6: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
18: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
17: Number 4.
6: Lou Gramm, Young Love.
17: Number 3.
6: Intelligent Music Project. No flame, no game.
19: Your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
17: Number 2.
6: Reeve Stimson. Too late.
20: Too late, has it gone too far?
17: Number 1.
6: Skindred. Can I get a...
21: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
17: Rock Radio 104.7
22: και στο tileris.gr.
23: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
16: Not to understand music.
17: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
6: Πάμε να ξεκινήσουμε το Top 10 αυτή εδώ την εβδομάδα. Όπα. Δεν είχαν κάνει new entry στο νούμερο 10. Τι μου λες, δεν βρήκαν χώρο να ανέβουνε. Μήνα σταθερή, η Ramblet, η Ιταλή, με το The Fallen στο 10. Τρελαθώ. Άντε πάμε, θα περάσουμε ωραία.

Άρε παιχταρά μου, λέει, χωσέ να shake my tree από Coverdale Page. Φιλιά από πεδίον του Άρεος Αθήνα. Νάσος, Νάσος. Άρε Νάσο, έχω Rock Radio Top 10. Συγκεντρωθείτε παρακαλώ. Ο Ιωσήφ μου ζητάει Points of the Fall. Συγκεντρώσου Ιωσήφ. Αυτή είναι The Rumblet για το The Fallen. Κάνα New Entity την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν βρήκαν χώρο να ανέβουν στο μισή θέση. Ωραία φίλε. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά εμείς στην Θερμοκρασία, που είναι μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος Καθηνάς Αγωνία, Καθηνάς 1, έτσι. Υδραυλικά είδη και υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα τετραλούξ, αν θέλεις αποτελέσματα λούξ. Είναι η λύση σε κάθε υδραυλικό ηλεκτρολογικό σου πρόβλημα. 2310 το τηλέφωνο, 20-55-82, 21 βαθμοί Κελσίου. Πέμπτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, αλλά η υγρασία στο 80%, αυτό το 21, το νιώθεις 26-27. Αλήθεια σου λέω. Για πάμε μια θέση πιο πάνω. Μετακινήθηκε τίποτα. Top 10. Less talk. Success. More action. Rock Radio's Top 10. Rock in the Universe. On 104.7. Number 9. Ρε τι γίνεται, bulldozers έχουμε στο Top 10. Flyover είναι εδώ. Κατασκευάζουν δρόμους και δεν κουνιέται τίποτα. Και η Εμαρόζα που κάνα New Entity στο νούμερο 9. Τίποτα και αυτοί δεν κουνήθηκαν αυτή την εβδομάδα. Τι παρουσιάζω, Θεέ μου. Αυτό είναι το Good Enough. Παρέα με dealeries.gr. Πού αλλού φυσικά. Στο Rock Radio Mikel. Θεσσαλονίκη. It's water.

0: Special and Nicky Weather.
1: Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό που είναι μια χορηγία του Πολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ξεκινάω πρώτα με τον καιρό. Παρασκευή 5 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει γενικά έθριος. Πρόσκειται φως το μεσημέρι απόγευμα με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Για να μεταβληθεί ασθενής το μεσημέρι νότι 3 με 4 βοχόρ. Η δημοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος, από κάποιες αραιές νεφώς το Σάββατο. Η δημοκρασία τραβάει την ανηφόρα. Το Σάββατο 20 με 30 στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή 21 με 32. Ωρε φίλε, φύγαμε παραλία. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση. Δεν κουνήθηκαν και η Αμαρόσα. Good enough. Παραμένουν σταθεροί στο νούμερο 9.
2: Rock Radio's Top 10. Top 10 on 104.7.
3: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.
2: Number 8.
1: Ο Lou Gramm άνετος. Δύο εβδομάδες έκατσε με αυτήν εδώ τραγουδάρα στην κορυφή του Rock Radio's Top 10. Ουσιαστικά αυτή την εβδομάδα κάνει χώρο για τους άλλους να βρουν χώρο να ανέβουνε. Πάθουν τα ίδια με τους The Ramblers και τους Emma Rosa. Τέσσερις θέσεις πιο κάτω. Είμαστε στο νούμερο.

Εμείς θα λέμε από Δευτέρα Σπαρσινή δύο φορές. Μία με τις Double Trouble, 9-11 το βράδυ. Τα Night Tracks 37 χρόνια. Σάββατο Κύριακο 12 το μεσημέρι. Σε επανάληψη το Rock Video στα 10 που σας παρουσιάζω. Σε πρώτη μετάδοση 5 στις 10 το βράδυ μέσα στα Night Tracks. Το Rock Radio στα 10 που είναι μια χορηγία τη Δερίστερια The Electric Store. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio Mikkel και Rock Radio.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Σε απευθεία σύνδεση και το ραδιοδράμα είναι 9-1. Κάτι μου λέει πως στο νούμερο 7 θα συναντήσουμε το πρώτο τραγούδι σε άνοδο.

0: Top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10. Number 7.
2: Hey, baby, I'm Mick Jagger, Keith Richards, οι Rolling Stones. Ανεβαίνουν μια θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 7 και μας πάνε μια βόλτα στα αστέρια. In the Stars, Σωτήρης, Jojo, Βακάρος.

ξεχνάτε εσείς ψηφίζετε για το Rock Radio Stop 10 στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Το βίντεο κλιπ έχει μία βουλίτσα. Αυτό που σας αρέσει, αυτή τη βουλίτσα επιλέγετε. Τώρα 50% ανοίξει όλες τις εκπομπές εδώ στο Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ότι μεταδίδουν. Στην κορυφή είναι η Skid Red με το Can I Get a... Θα παραμείνουν για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά ή θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Εσείς ετοιμαστείτε να πάμε μία θέση πιο πάνω στο νούμερο 6.

0: 104.7. Number 6.
1: Μία ακόμη εκπληκτική συνεργασία του Michael McDonald αυτή τη φορά με τον Keith Urban. Ανεβαίνουν μία θέση με τον ύμνο του καλοκαιριού, όπως λέει ο μεγάλος μου Δημήτρης. Τον ακούτε Δευτέρα Παρασκευή, Rock Brunch στις 11 το πρωί. We go back.

0: Studios. Top 10. Top 10. On 104.7 Rock Radio. Number 5.
1: Rock Radio Top 10. Σωτήρι Τζιόγιο Βακάρος παρέα με τηλερίς.gr στο Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας αύριο.
2: Standing here at work, going through the motions. I got the country radio on.

0: Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
6: Αναδομώ και έκτισες.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: We have the most gadgets.
9: Now back to the music.
10: Back to the music.
8: And the most gimmicks.
1: Επιστροφή στο Rock Radio Stop 10, παρέα με τηλερίς.gr, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, τα 3β μαζί σας, Βάθος, Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος, όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99.1 και για ολόκληρο τον πλανήτη μας, rockradio.gr, μας ακούτε από το site μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, τι έχουμε συναντήσει ως τώρα. Τα πρώτα δύο τραγούδια δεν κουνήθηκαν. Στο νούμερο 10, The Rumblet και The Fallen. Στο νούμερο 9, Amarosa και Good Enough παρέμειναν σταθερά. Στο νούμερο 8, 4 θέσεις πιο κάτω, Lou Gramm με το Young Love. Ενώ στο νούμερο 7, μία θέση πιο πάνω, ανέβηκαν οι Rolling Stones με το In The Stars. Στο νούμερο 6, η ίδια ιστορία, μία θέση πιο πάνω, για Keith Urban, παρέα με το Michael McDonald, We Go Back. Το ίδιο συνέβη στο νούμερο 5 με τους Generation Radio και το The Melody. Και το ίδιο θα συμβεί και στο νούμερο 4 με τον Michael Stipe και τον Andrew Watt, το I Play The Fool, που ανέβηκε μία θέση και θα το απολαύσουμε σε πολύ πολύ λίγο στο νούμερο 4. Τι συμβαίνει στην κορυφή? Θα είναι εκεί ψηλά για δεύτερη εβδομάδα η Skindred με το Can I Get A, ή θα έχουμε καινούριο νούμερο 1.
11: Not to understand music.
12: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.

Michael Stipe, I Do What. I played the fool από την μουσική επένδυση της τηλεοπτικής σειράς The Rooster. Ανέβηκαν μια θέση στο νούμερο 4. Εμείς θα πάμε τώρα στα δημοβουλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62, σημειώστε το τηλέφωνο να ησυχάστε ό,τι αφορά τις ασφάλειες. 231-0-251-051. 4 Ιουνίου η πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 10 και το 1990 γεννήθηκε ο drummer των Paramore, Zachary Farrow. Το 1984 Lee Malia από Bring Me The Horizon. Από Dave Matthews Band, ο μπασίστας, στο 1974 γεννήθηκε ο Stephen Lessard. Από τους Farm το 1962 Steve Grimes. Το 1958 από Steel Pulse, Selwyn Brown. Και φυσικά μέλος των Cure από το 2012. Το 1956 γεννήθηκε ο Reeves Gabriels. Δημοβιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

0: Top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10.
2: Hello, we are Intelligent Music Project.
3: And you're listening to
1: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: Number 3.
4: Δεν κουνήθηκαν οι Intelligent Music Project με τη φωνάρα του Joseph Williams με το No Flame No Game. Παραμένουν σταθεροί στο νούμερο 3.

Project. Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Motomalama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46, και ο Ανδρέας σας περιμένει για τα σέρβις σας, τις βλάβες σας. Κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 ή επικοινωνείτε στο 2312 95 95 97. 4 Ιουνίου και γυρνάω στο 1993. Η ιστορία έχει να κάνει με τον Kurt Cobain, τον Nirvana, όπου η Courtney Love ειδοποιεί την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία. Η αστυνομία συλλαμβάνει και κρατάει στη φυλακή για 3 ώρες τουλάχιστον την Kurt Cobain μέχρι να πληρωθεί η εγγύηση. Αλλά αυτό που ανησυχούσε περισσότερο την αστυνομία ήταν η τεράστια συλλογή που είχε ο Kurt Cobain με όπλα στο σπίτι του. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν κατέληξε μήνυση η Courtney Love. Όλα καλά. Σαν σήμερα την ιστορία της μουσικής, μια χορηγία Motomalama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46.

0: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Number 2.
2: Ούτε ο Reeve Stimson κουνήθηκε, σημαίνει ότι ούτε και η κορυφή κουνήθηκε. Το Too Late παραμένει στο νούμερο 2 και μία ανάσα από την κορυφή.

0: Yes, Handmade, Instagram, αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ, πουκαμίσες, τίσετ, θα δείτε πράγματα και θάματα ζωγραφισμένα στο χέρι και όχι μόνο στο Natalie Yes, Handmade, Instagram, αλλά και στο Facebook.
1: Flashback.
0: Θα γυρίσουμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Stadel και στην κορυφή. Θα συναντήσουμε τους Stereophonics εκεί ψηλά για δύο εβδομάδες με το εξαιρετικό There's always gonna be something. So what's it gonna be today?

0: Γυρίζαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και για δύο εβδομάδες στην κορυφή συναντήσαμε Stereophonics. There's always gonna be something. So what's it gonna be today? Είστε έτοιμοι για το νούμερο 1? Μια στάση στο κεντρικό μου χορηγό, την Eris.gr. Και θα καταφτάσει στην κορυφή η μοναδική Skindred, η Ουαλή. Can I get a...
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
3: You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 1.
0: Το νούμερο 1 που είναι μια χορηγία πλακέτα.gr. Αγίου Δημητρίου 56, τα σέρβις σας. Η αδερφή

0: Για ετοιμαστείτε να ακούσουμε συνοπτικά το Rock Radio Stop 10 που διαμορφώσατε εσείς και εμείς για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Παρέα με την Larissa.gr, The Electric Store.
1: Not to understand music.

0: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
1: The Rumblet, The Fallen.
0: Number 9.
1: Amarosa, Good Enough.
0: Number 8.
1: Lou Gramm, Young Love.
0: Seven.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
2: It's in the stars,
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 2.
1: Reeves Stimson, Too Late.
0: Number 1.
1: Skindred, Can I Get A...
4: Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A...
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εσείς από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο www.rockradio.gr και να ψηφίσετε για το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρώτη μετάδοση Πέμπτη στις 10 το βράδυ, Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη, podcast on demand, γράφεις Rock Radio 104,7. Κεντρικός μου χορηγός, dealeries.gr στο Rock Radio Top 10, Ζάκα 12 στην Νεάπολη, The Electric Store και gadgets και όλα αυτά που ψάχνεις θα τα βρεις, dealeries.gr. Αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio. Μικέλ, τσακώνουμε τα καφεδάκια μας, τα αγαπημένα μας ροφήματα. Είναι το στέκι μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Ευχαριστώ πολύ και το ραδιοδράμα 99.1 για την απευθείας σύνδεση. Φυσικά μας ακούτε και σε ολόκληρο τον κόσμο στο rockradio.gr. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρη Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασάδη για το rockradio.gr και την μοναδική φοβερή την Βενιέρη. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα και Παρασκευή, δύο φορές, μία με τρεις Double Trouble, 9-11 το βράδυ, Night Tracks 37 χρόνια. Πάμε τώρα στους χορηγούς, τους υπόλοιπους, Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος Μαθηνάς 1, Αγωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα Tetralux, Flashback Natalie S. Αλμυρί, Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ, κορίτσια, δείτε απίστευτα πράγματα. Δελτίο καιρό από Λόνια Χοντέρ, σπάδια σχέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, 7:62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46 και το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10, χορηγία πλακέτα.gr, αδερφή 30 παιδιά, Αγίου Δημητρίου 56, τηλεοράσεις σας, τα σέρβις σας, τι κάπενες και δεν θα πάνε. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά. Ρούχα, t-shirts, καπέλα, ό,τι τη γουστάρετε, ό,τι σχέδια θέλετε, αυτά σας προτείνω εγώ. Μέχρι 5 extra large τα υπερμεγέθη, στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Αυτά, μέχρι την επόμενη φορά. Σωτήρι Τζιό, Τζιό Βακάρο, σας χαιρετώ, αλλά πρώτα να σας πω ότι τις Πέμπτες ακολουθεί ο μοναδικός Baby Baby DJ Απόστολος Βακάρος. Βεβαίως, το Σάββατο στη μία, Γιάννης Ζημαράκης και την Κυριακή Σάκης Γιουβανούδης. Τώρα μπορώ να φύγω. Bye bye!

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash. Flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What? The most important campaign I've worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: as per your equipment is this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Κατέφτασα μόλις στο ραδιόφωνο, έκατσα στον θρόνο μου εδώ πίσω από το μικρόφωνο και έχω το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο να πανηγυρίζει. Και το μαράκι να πανηγυρίζει, εντάξει. Επιτέλους ναι και όμως έφτασε. Αλλά να πω ποιος είμαι, έτσι. Απόστολος Βακάρο στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikel 104,7. Εντάξει, αυτά είναι τα αυτονόητα θα μου πείτε. Εμείς θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Εύχομαι όλοι να είστε πολύ πολύ καλά και να είστε έτοιμοι να κάνουμε το κλασικό μας μαγικό διοράκι. Πάμε να ξεκινήσουμε με Bon Jovi. It's my life.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και για να ξεκινήσει ορθολογικά η εκπομπούλα μας, το διωράκι μας, εγώ λέω να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Απόψε έχει λίγο περισσότερο κρυουλάκι, πρέπει να πω. Δηλαδή, εκεί πάνω στο μηχανάκι, λίγο το μετάνιωσα που δεν πήρα τη ζακετούλα μου. 19 βαλθμούς. Τι είπα ρε παιδιά, βαθμούς? 19 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 79%. Επομένως, μία ψυχρίτσα την έχει. Τέλος πάντων, παίρνω τα σαρδά μου, παίρνω και τη θερμοκρασία και τα αφήνω στο πλάι. Αυτή είναι η Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

0: Rock Radio.
1: End rule.
0: 104.7.
1: Oldilo.
0: Via satellite, Thessaloniki.
2: Και τώρα από εκεί που ήμασταν στο Σαντίλ Τζουν και στην Αμερική με το Sleepless, τώρα λέω να πάμε πιο ευρωπαϊκά, αλλά να πάμε ψηλά εκεί στο κρύο, να πάμε στη Φιλανδία και στο Ελσίνκι, να πάμε στο Σκουάν, Tainted Love.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Και ξεκινάμε το δεύτερό μας σημείωρο, το ξεκινήσαμε για την ακρίβεια, με μία από τις συνεργασίες οι οποίες θα μείνουν στην ιστορία. Michael Jackson, Paul McCartney, Say Say Say. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε στο Rock Radio Mikkel 104,7 και εμείς θα κάνουμε παρεούλα ο ένας τον άλλον μέχρι και τη μία. Μέχρι τότε πάμε στους ELO, Last Train to London.

0: 94.3.
1: Intelligent music project. No flame, no gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 2.
1: Reeve Stimson. Too late.
0: Number 1.
1: Skindred, can I get a... Can I get a...
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο... Rock Radio.

Και που λέτε, κυρίες και κύριοι, τις προάλλες άκουγα και απολάμβανα τον αδερφό μου στον αέρα. Απολάμβανα την εκπομπούλα του, η οποία είναι καθημερινές, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1 το μεσημέρι, του Δημήτρη.

του Βακάρου. Και έτσι όπως άκουγα και ήμουνα στο σπίτι και έκανα τις δουλίτσες μου, έβαλε ένα τραγούδι το οποίο το είχα ξεχάσει εντελώς. Και είπα, μα καλά αυτό, πώς γίνεται να μην το έχω μεταδώσει τόσο καιρό. Λοιπόν, τώρα έφτασε η μέρα. Brandon Flowers, I Can Change.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, Έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Gorillaz, Clint Eastwood. Κάπως έτσι ξεκινάμε την δεύτερη μας ωρίτσα εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Αλλά όχι μόνο τη δεύτερη μας ωρίτσα, αλλά και την ημέρα μας. Καθώς ξημερώνει σιγά σιγά Παρασκευούλα, 5 Ιουνίου, η πρώτη καλοκαιρινή Παρασκευή. Ακούσαμε ένα τραγούδι των Gorillaz, το Clint Eastwood, το οποίο έχει ονομαστεί προς τιμήν του διάσημου ηθοποιού φυσικά Clint Eastwood, εξαιτίας αυτής της μελωδίας, της πολύ χαρακτηριστικής, που θυμίζει αυτά τα western, τις ταινίες που έπαιζε ο Clint Eastwood φυσικά. Να πω κι εγώ ποιος είμαι, ας πω. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και θα σας κρατήσω παρεούλα για 50 λεπτάκια ακόμα. Και επειδή οι Gorillaz έχουν αυτό το χαρακτηριστικό rock, ηλεκτρονικό rap, λέω να κρατήσω λίγο το ηλεκτρονικό, αλλά να πάω σε κάτι πολύ πιο κλασικό. Φυσικά αναφέρομαι στην Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Rock Radio 104.7.
1: Και αφού απολαύσαμε Starlight και Muse, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον παρασκευιάτικο καιρό μας στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο Παρασκευή θα έχει ως εξής. Θα είναι γενικά έθριος. Yes! Αλλά πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι έως το απόγευμα με τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Εντάξει, άντε καλά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Και φυσικά η θερμοκρασία καλοκαιρινή, όπως πάντα αυτές τις μέρες, από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και το μαράκι εδώ δίπλα μου ζήτησε Νταμιάνο Ντάβιτ. Born with a broken heart.

0: One taste, and you'll see why everybody's favorite come from Rock Radio. Wow. 104.7.
1: Welcome to the fascinating world of Rock Radio.
2: Και κλείνοντας το τρίτο μας σημείωρο εδώ στο Rock Radio Mikel 104,7, θα παίξουμε αγγλική μπαλίτσα. Ακούσαμε προηγουμένως Arctic Monkeys και Number One Party Anthem. Και τώρα θα πάμε στους Smiths. There is a light that never goes out.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο με έναν ύμνο. Pink Floyd, Comfortably Numb. Εδώ, στο Rock Radio Mikkel 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby DJ. Και μπορεί εμείς να αναμεταδίδουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, εσείς μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Κυριολεκτικά, εδώ βλέπω ότι μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Φυσικά μέσω του site μας www.rockradio.gr. Και αφού ακούσαμε Pink Floyd, τώρα θα πάμε στους In Excess, οι οποίοι το είχα απορία και έψαξα πριν κάποιο καιρό για ποιο λόγο ονομάζονται έτσι. Ένα, δεν ονομαζόντουσαν έτσι. Κάποτε ονομαζόντουσαν The Faris Brothers, όσο ήταν support μπάντα των Midnight Oil. Αλλά ο μάνατζερ τους, ο Γκάρι Μόρις, τους λέει «Ρε παιδιά, πρέπει να βγάλετε ένα όνομα. Τώρα τι είναι το The Faris Brothers, σας παρακαλώ». Και αυτοί σκεφτόντουσαν, θέλανε κάτι έτσι ωραίο, μικρό, και επειδή ήταν πολλά παλικάρια, ήταν έξι, και λέει «Ρε παιδιά, τόση ενέργεια βγάζουμε στη σκηνή, τι θα κάνουμε, είμαστε υπερβολικοί». In Excess.

0: Radio 104.7.
1: Και φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπούλας μας, θα πάμε να ακούσουμε Midnight Oil. Αφού τους ανέφερα προηγουμένως, ας τους τιμήσουμε κιόλας.

κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα διωράκι πέρασε νεράκι μαζί σας. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και είστε φυσικά συντονισμένοι Rock Radio Mikel 104,7. Και παρόλο που την κάνω εγώ σιγά σιγά, μαζεύω τα πραγματάκια μου, παίρνω το μαράκι και φεύγω, εσείς μπορείτε να καθίσετε εδώ και να απολαύσετε τις μουσικάρες του Rock Radio Mikel. Φυσικά, κατά τις 7 το πρωί, εκεί που θα ακούτε μουσικούλες και θα έχετε μόλις ξυπνήσει όσοι έχετε πρωινές δουλίτσες ή θα έχετε φτάσει ήδη στη δουλίτσα, θα σας υποδεχτεί εδώ η Φέη Δημητριάδου με το Morning Madness. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το σιγουράκι μας την Τρίτη, ίδια ώρα, 11:00. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να με δείτε εδώ και Σάββατο πρωί-πρωί, 10:50, πρωί-πρωί για μένα, κυρίες και κύριοι, γιατί όπως γνωρίζετε είμαι ένας 19χρονος φοιτητής, ο οποίος χρειάζεται τον υπνάκο του. Αυτά από μένα για σήμερα. Να είστε όλοι πολύ καλά, να έχετε μια καταπληκτική Παρασκευή και ένα καταπληκτικό βραδάκι. Απόψε λέω να σας αφήσω με Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Γιατί? Γιατί το ζήτησε το μαράκι δίπλα μου. Και εγώ χαλάω χατήρι? Δεν χαλάω. Αυτά από μένα. Αλλά μην ξεχνάτε, keep on rocking.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.